Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: η μουσική σου.
1: Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα.
0: Mad Radio
1: 106,2.
2: Mad VMA Exclusive.
3: Για σώμα τελούν το μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
4: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
5: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Mad Boy, Mad Boy. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Εδώ που σου φτιάχνουμε τη διάθεση. Είναι το καλύτερο πρωινό που μπορείς να ακούσεις για το πρωί. Να πας στη δουλειά σου με πάρα πολύ ενέργεια και θετική και χαθετική ενέργεια προφανώς. Γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και είμαστε εδώ κάθε μέρα 7 με 10 να σου φτιάχνουμε τη διάθεση. Έτσι, κορίτσια.
7: Έτσι.
6: Ναι, έτσι.
7: Έτσι.
6: Κλαίω. Πλακαρέλα. Λοιπόν, συγκεκριμένα είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
7: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
8: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Σήμερα θα σου πούμε λοιπόν πώς θα κυλήσουν τα ζώδια και συγκεκριμένα τι θα συμβεί στα οικονομικά τους. Έχουμε ακόμα τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας και η ερώτηση σήμερα είναι: όταν πας στο σούπερ μάρκετ, πας για δύο πράγματα ή μήπως πας για δύο και φεύγεις με 20. Οπότε, παιδιά, θέλω να μου πείτε αν μπήκατε να ψηφίσετε και γενικά εγώ να σας πω ότι φεύγω με 200, ούτε καν 20.
6: Καλά, μην το προδίδεις από τώρα.
7: Έλα,
8: είναι
7: ναι.
8: Αλήθεια όμως.
7: Έχουμε και τα healthy tip από τη Βρυσίδα που θα σου πει τι αλλάζει. Ανάλογα με την ώρα που κοιμάσαι. Τελικά τι έγινε με το Σάκη και την Κάτια? Χωρίζουν ή όχι?
8: Χωρίζω.
7: Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Όχι εσύ πια. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 693-6646-656. Την καλύτερη, την καλύτερότερη σου καλημέρα και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Ματ νέα από το Ματ.gr. Συγγνώμη, μικρή παρένθεση. Όχι, έχουμε φτιάξει καφέ. Έχεις φέρει εσύ τη μαδόπιτα. Έχω φέρει εγώ κεκάκια muffins.
1: Έκανε πικνίκ στο στούντιο. Επειδή δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε εμείς διακοπές.
2: Με τι άλλα τέτοια σήματα να δώσουμε ότι θέλουμε να πάμε διακοπές.
1: Ακούστε λίγο. Επειδή έτσι κατάλαβα ότι όλοι οι υπόλοιποι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν φύγει για καλοκαίρι, εμείς κρατάμε εδώ οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Αναγκαστικά θα κάνουμε και ένα πικνίκ.
0: Τους κρατάμε και τα μπόσικα εδώ πέρα, μην είναι ο κόσμος.
1: Παιδιά, τους ζεσταίνουμε για να έρθετε εσείς από Σεπτέμβριο και να τους παραλάβετε.
0: Λοιπόν, δεν θα θέλουν να φύγουν, με τα κατάλαβες. Μπορεί όμως εμείς να μην είμαστε διακοπές. Ο Ζάκης Ρουβάς όμως με την Κάτια Ζιγούλη είναι διακοπές. Και να ξέρετε, ακούστε τι έγινε τώρα. Έχει ξεκινήσει ένας ντόρος τύπου βόμβα και κόλαβος. Ότι έχουν χωρίσει, ότι είναι στα χωρίσματα, ότι δεν πάει καλά αυτή η σχέση. Ότι μετά από 23 χρόνια δηλαδή που είναι αυτοί μαζί, χωρίζουν τώρα ξαφνικά. Μην στεναχωριέσαι, μάλλον δεν ισχύει. Σου λέω, ανεβάσανε φωτογραφία για να το διαψεύσουν λογικά. Ναι. Που είναι μια χαρά τρισευτυχισμένη, αραχτή εκεί πέρα με τα πλούτη του. Κατάλαβε, μια χαρά είναι οι άνθρωποι.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω.
0: Αμέσως να τους χωρίσουμε.
1: Μία στα πόσα χρόνια κάνουν σε όλους τους διάσημους ένα τέτοιο ντουρ, παιδί μου, ότι χωρίζουν για να τους.
0: Πουλάει. Λέτε να μας κάνουν και εμάς.
1: Εσύ κάτσε ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει στο βελληνικού του Σάκη Ρουβά ακόμα.
0: Δεν πειράζει. Μέχρι να πάμε 23 χρόνια σε σχέση, θα έχουμε φτάσει και τον Σάκη.
1: Σωστά.
0: Και
1: η Μαντόνα Κάτια, λοιπόν, θα μάθουμε αν χώρισε ή όχι. Θα τα δείτε στο επόμενο επεισόδιο.
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Όπως και να έχει, λοιπόν, δεν χαλαρώνουμε. Κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Radiance. Και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Και παιδιά, ξυπνήσαμε. Χάρα μα σήμερα. Χάρα μα και έγινε και χαμό. Άστα, 5 η ώρα ήμασταν στο πόδι και βγήκαμε έξω. Είδαμε τα αστέρια και κάναμε για εσά την αστρογράφηση. Γιατί αυτή είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και άκου, κριέ, τι γίνεται αρχικά με τα οικονομικά σου. Πρέπει να προσέχει τα φθόρμητα έξοδα, ρε παιδί μου, που κάνει. Στα ερωτικά σου, βέβαια, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία και σε πλησιάζει, έρχεται.
2: Ταύρος, οικονομικά έχεις μια ευκαιρία για σταθεροποίηση των εισόδων σου. Ερωτικά, ζεστές στιγμές με το τέρι σου.
3: Διδυμακιά, οικονομικά έρχεται πρόταση που αξίζει να εξετάσετε. Δεν ξέρω αν ακούσει η Ιωάννα. Ερωτικά, η επικοινωνία φέρνει εξελίξεις.
0: Πάντα, πάντα. Τα καρκινάκια όμως, στο οικονομικό θέλω να προσέξετε ένα μικρό κέρδος, γιατί θα σας έρθει μια θετική είδηση. Και στα ερωτικά, να ξέρετε, υπάρχει μια πιο ρομαντική διάθεση και όμορφες συναντήσεις.
2: Λέων, στα οικονομικά μην αναλαμβάνεις οικονομικά ρίσκα. Ερωτικά κερδίζεις εντυπώσεις πάρα πολύ εύκολα.
0: Άντε ρε.
3: Παρθενάκια μου, εγώ δηλαδή. Ο οικονομικά τακτοποιούνται εκκρεμότητες. Πού, δεν τις βλέπω, προς το παρόν δίνω μόνο λεφτά. Ερωτικά, ώρα για ξεκαθαρίσματα και ειλικρίνεια, μάλιστα.
0: Ζιγούλιδες, στο οικονομικό υπάρχει ένα νέο σχέδιο το οποίο έχει προοπτικές, ενώ στο ερωτικό.
2: Πόσους μήνες αυτό.
0: Ναι, αλλά στο ερωτικό λέει εδώ πέρα φλερτ. Και ευχάριστες εκπλήξεις. Με τον Νίκο, Ρεσίδα.
2: Σκορπιός, οικονομικά κράτα χαμηλό προφίλ στις αγορές σου. Ερωτικά το πάθος ανεβαίνει κατακόρυφα.
3: Όχι, Παναγία μου, το ξώτη μου. Οικονομικά ευνοούνται συμφωνίες και συνεργασίες. Στα ερωτικά τώρα, μια συζήτηση λύνει παρεξηγήσεις.
0: Εγώ κεράκια, στο οικονομικό σας υπάρχει η προσπάθεια που κάνετε και πιστέψτε με αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει καρπούς. Ενώ στο ερωτικό πρέπει να δείξετε λίγο περισσότερο συνέστημα. Έτσι, δώστε λίγο πόνο.
2: Υδροχός, μια νέα ιδέα μπορεί να σε φέρει κέρδος στα οικονομικά. Σου, ερωτικά, ανατροπές και ευχάριστες εκπλήξεις. Τι γίνει με αυτές τις εκπλήξεις.
3: Ευχάριστες είναι εκπλήξεις, ευχάριστες είναι και η πρόταση γάμου. Ήχθη, οικονομικά απέφυγε δανεισμούς και βιαστικές κινήσεις. Ερωτικά τώρα η διέστησή σου σε οδηγεί σωστά. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει γιατί αλλάζει ανάλογα με την ώρα που κοιμάσαι. Μείνε εδώ μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μας, την πιο όμορφη παρέα. Ελπίζω να έχετε σηκωθεί για τα καλά, να έχετε παγωμένο καφεδάκι δίπλα σας και να ακούτε φυσικά Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ όλη την ώρα, παιδιά, να σου μεταφέρουν την πιο καλή τους ενέργεια. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για το...
1: Λοιπόν, και θα συζητήσουμε τι αλλάζει ανάλογα με την ώρα που κοιμάσαι. Παιδιά, η ώρα που κοιμάσαι παίζει μεγάλο ρόλο. Αν κοιμάσαι νωρίς, τύπου 9.30 με 10.30, ξυπνάς με περισσότερη ενέργεια, καλύτερη διάθεση και πιο καθαρό μυαλό.
0: Τι
1: γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ και είμαστε τέλεια.
0: Α,
1: αν
0: όχι,
1: κοιμάσαι
0: δεν.
1: Σταθερό ωράριο, τύπου 10.30-12, το σώμα και το μυαλό λειτουργούν πιο ισορροπημένα μέσα στην ημέρα.
0: Ναι.
1: Αν κοιμάσαι αργά, τύπου 12 με 1.30, η ενέργεια πέφτει πιο εύκολα και η συγκέντρωση μειώνεται. Αν κοιμάσαι πολύ αργά μετά τις 1.30, η επόμενη μέρα βαραίνει, το στρες αυξάνεται και νιώθεις πιο εύκολα εξάντληση. Το πιο σημαντικό δεν είναι η τελειότητα, είναι η σταθερότητα. Καταλάβατε?
0: Ναι, καταλάβαμε. Απλά αυτά εδώ πέρα όταν μεταβάλλονται και δεν είναι κάθε μέρα το ίδιο, τι γίνεται, ρε Συμβρυσίδα? Δηλαδή, αν τη μία μέρα τα κάνεις καλά όλα και κοιμάσαι 10 η ώρα, την άλλη μέρα κοιμάσαι 12 και την άλλη μία.
2: Έχεις κάνει
0: γίνεται?
2: Μία τρύπα στο νερό.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί σου είπα στο τέλος, το σημαντικό δεν είναι η τελειότητα, είναι η σταθερότητα. Να κρατάς αυτό το ωράριο σταθερό, όχι να κάνεις ό,τι να είναι αρλούμπες.
2: Αλλά να πούμε ότι είναι δύσκολο να κάνεις μία τρύπα στο νερό. Αν το καταφέρεις εσύ, αγάπη, με το λάθος προγραμματισμό, τι να σου πω, συγχαρητήρια. Οπότε λοιπόν, λέω σήμερα να κοιμηθούμε νωρίς ή τουλάχιστον να κρατήσουμε μία σταθερά στο πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει. Και εμείς θα συνεχίσουμε, γιατί δεν έχει νυχτώσει ακόμα, δεν είναι ώρα για να είναι, ξυπνήστε. Θα σας πούμε σε πολύ λίγο ότι έρχεται κάτι K-pop στην Αθήνα.

0: Mad Radio 106,2, παιδιά. Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ πέρα για να σε ξυπνήσουμε και θέλουμε να σου πούμε κάτι. Γιατί έρχεται μια K-pop κουλτούρα, σωστά.
1: Ναι. Όσο ανεβαίνει λοιπόν η K-pop, κατακτά την Αθήνα, παιδιά. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Black, Pink, Stray Kids, Twice και πολλών ακόμη. 12 ταλαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν, παιδιά, τη σκηνή με υψηλές ενέργειες, εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits των Hendrix και των K-pop Demon Hunters. BTS εμπειρία, K-pop από την αρχή μέχρι και το τέλος. K-pop Fever, λοιπόν, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com, χορηγή επικοινωνία στο Mad Radio 106,2 και το Mad TV.
0: Εννοείται πως θα ήμασταν χορηγοί σε ένα τόσο μεγάλο και υπέροχο event που έρχεται. Τώρα έχει ξεκινήσει να έρχεται αυτό και να διδίδεται προς την Ελλάδα. Οπότε πάμε να συνδεθούμε και με το Newsbomb να δούμε αν έχουμε και άλλα νέα έξτρα εκτός αυτού. Mm-hmm. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος, ο οποίος δεν ξέρω αν θα έρθει στο K-pop Festival, αλλά σίγουρα θα μας πει τα νέα. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας, συνειδήσε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος ως δράση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Ο 28χρονος είχε γνωριστεί με το θύμα, είχαν βγει για ποτό και η σύγκρουσή τους εξετάζεται ως αιτία του φωνικού ξυλοδαρμού. Τέλος, το κύμα καύσωνα που έπληξε στη χώρα μας. Ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή πτώση, φτάνοντας μέχρι τους 34 στην Αθήνα. Περαιτέρω πτώση Σαββατοκύριακο με θερμοκρασίες και κάτω από τους 30. Απαντήσεις στην εξαφάνιση της U-Tink προσπαθεί να πάρει η Ελλάς. Ένα νέο στοιχείο προσθέθηκε καθώς το κινητό της Κινέζας μεσήτριας εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας. Το σημείο εντοπισμού της συσκευής της 50χρονης ευγνωμένης ανοίγει τη βεντάλια των ερευνών. Ο Elon Musk αποδέχτηκε μια πρόταση για χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να γυριστεί Οδύσσιας αρχαία ελληνικά με σκηνοθέτη Mel Gibson. Ο Mel Gibson έχει προηγούμενη εμπειρία σε ταινίες με αρχαίες γλώσσες όπως τα Πάθη του Χριστού και το Αποκαλύπτω. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

0: υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κόριτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Έχουμε ξυπνήσει, είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, όλοι μαζί. Και θέλω να πω καλημέρα και σε κάποιους φίλους που μας ακούνε. Να πω καλημέρα στον Κωνσταντίνο, να πω καλημέρα στην Ανδρομάχη.
1: Να πεις να καλημέρα και στη μαμά μου.
0: Καλημέρα, μαμά της Κατερίνας.
2: Και αδερφό μου, χρόνια πολλά λέω. Καλημέρα,
0: χρόνια πολλά και καλά. Καλημέρα στη Χριστίνα, στον Μάνο, τον Μάρκο και φυσικά στην Αριάδνη. Παιδιά, τώρα δεν είναι μία απλή ώρα. Δώσαμε τις καλημέρες μας, τα είπαμε αυτά, αλλά τώρα σας έχουμε ετοιμάσει τα... Viral
2: News. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ελένη Φουρέιρα με τη γράφει.
1: Δεν καταλαβαίνω, παιδί μου, γιατί. Έχει καταλάβει ότι έτσι γίνεται το σωστό το content. Και αντί γράφει η Χρυσή Ανδριώτου.
2: Κουφονίτσια πήγε και αυτή, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω. Η Ελένη Φουρέιρα πήγε, παιδιά, για ποτό στα Κουφονίτσια και γύρισε βίντεο κλιπ ολόκληρο. Άλλοι γυρνάνε μόνο με stories. Αυτή έκανε βίντεο κλιπ. Λοιπόν, ξέρετε το τραγούδι
1: πανέξυπνο
2: που έχει βγει, το Τζάκι Ο, το καινούριο.
1: Ναι, το Τζάκι,
2: ναι, λοιπόν, κάποιοι ούτε ομαδική φωτογραφία δεν μπορούν να βγάλουν χωρίς δράμα. Οπότε η Φουρέιρα σε μια βραδινή έξοδο με ένα Μαρτίνι ξαφνικά βγήκε ένα music video, έκανε εκεί με τους φίλους της ένα βιντεάκι, βίντεο κλιπ, το τραγούδι αυτό. Εκεί στις διακοπές γύρισε το Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι. Και έχει γίνει viral, παιδιά, αυτό το βιντεάκι.
1: Να σου πω κάτι, ήταν ντυμένη με τα ισόρουχα.
2: Όχι, όχι, ήταν ντυμένη για ποτό.
1: Α, οκ, okay, γιατί άμα ήταν με τα ισόρουχα στα Κουφονίσια έξω, νομίζω θα γινόταν πάταγο στα Κουφονίσια. Έτσι. Θα τα είχε διαλύσει όλα, γιατί το Τζάκι Τζάκι στη σκηνή των Mad Awards έκανε την εμφάνισή της και ήταν με τα ισόρουχα έτσι πολύ hot. Ναι, τέλος πάντων, μάλλον θα ήταν πολύ hot.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι και χαίρομαι που γενικότερα η Φουρέιρα είναι έτσι κοντά με τους. Τα περισσότερα παιδιά ήταν έτσι TikTokers και fan της. Δεν ήταν φίλοι της. Και έτσι γίνανε παρέα γιατί ήταν πάρα πολύ fan, κάναν διάφορα βίντεο για την Φουρέιρα και είχε έρθει πολύ κοντά με αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι έκανε βίντεο.
1: Τους μάζεψε από τα βίντεο και τα.
2: Δεν τους μάζεψε, ήταν εκεί εκείνη την περίοδο όλοι μαζί.
1: Α, οκ. Μπράβο στη Φουρέιρα.
0: Μπράβο,
1: Ελένη. Τα viral news λοιπόν της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Σε πολύ λίγο θα σου ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, τρέξτε να ψηφίσετε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, την πιο ενεργειακή παρέα. Τι είναι την παρέα?
1: Ενεργειακή.
2: Καλούμε πνεύματα εμείς
1: λοιπόν,
2: εδώ
1: πέρα. Σάνταλα μανταλα και κράτσαμπαλάμπαλα. Σήμερα εύχομαι να πέσει η θερμοκρασία.
0: Εγώ εύχομαι κάτι άλλο να πέσει. Το Instagram κάποιου ανθρώπου. Λοιπόν, αν ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας.
1: Άλλο πράγμα
0: το κατάλαβα. Αν ξυπνήσατε όμως εδώ χωρίς κέφι, είμαστε εδώ πέρα για να το δημιουργήσουμε παρέα, βρε ζουζουνάκια. Μάντρε 106,2 και ήρθε η ώρα για το
3: Πολ στο Instagram.
1: Και εσείς που καταλάβατε ό,τι κατάλαβα και εγώ, μην τρομάζετε, δεν πιάνουν οι ευχές της βρυσίδας. Στο σούπερ μάρκετ λοιπόν το Πολ μας έλεγε: στο σούπερ μάρκετ πας για δύο πράγματα, φεύγεις με 20 ή τι από τα δύο έχεις?
2: Πας για δύο και φεύγεις με δύο, πας για δύο και φεύγεις με 20.
1: Ναι ρε παιδί μου, κοίταξε, εγώ προσωπικά πριν διαβάσουμε τα τέτοια, εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για βόλτα, για να αποσυντιεστώ.
2: Τι κάνεις παιδί μου?
1: Πάω εκεί πέρα, έχει air condition, έχει πολύ φαΐ.
0: Λέω, πας... λέω στον Νίκο, πάμε μια βόλτα μέχρι το σούπερ μάρκετ.
1: Παιδιά, η ζωή μου.
0: Μετά τα 30. Αυτή είναι η ζωή μα, κάτια. Δεν είναι.
1: Πού πας βόλτα, πάω να
0: δω πατήσει, αλλά μέσα μου νιώθω 30.
2: Και εγώ ρε φίλε, μέσα μου 80 νιώθω, αλλά για βόλτα δεν πάω.
1: Για δεν πας εσύ βόλτα στο καπί και πηγαίνεις αλλού.
2: Γιατί έχω μάλλον πιο ωραία μέρη να πάω.
1: Τέλος πάντων. Εγώ λοιπόν πηγαίνω εκεί πέρα για βόλτα και ενώ δεν θέλω να πάρω τίποτα, καταλήγω να φεύγω με πάνω από 20 πράγματα, αχρίαστα να είναι και ό,τι να είναι.
2: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν πηγαίνω παιδιά για window shopping στο σούπερ μάρκετ. Παρ' όλα αυτά. Window shopping, αυτό που δεν ψωνίζεις, απλά κοιτάς, τύπου για βόλτα.
0: Αυτό είναι το window shopping. Αυτό είναι η που λέγαμε η άλλη η γενιά που μιλάει διαφορετικά. Σταματήστε. Λοιπόν, το poll του Instagram, λοιπόν, αν το μιλήσω εγώ, γιατί δεν γελάτε. Εμένα έχει 20%, τι λέω, 20 πράγματα έχει 73% και 2 πράγματα έχει
2: 27%.
0: Ωραία, στα άρα περισσότεροι,
2: είμαστε,
0: ναι, είμαστε. Παίρνουν
1: ναι.
0: 20 τελικά.
1: Ναι, είμαστε.
0: Έτσι κάνω και στο τζάμπο, παιδιά. Παίρνω για ένα πράγμα και φεύγω με 500.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι το ίδιο, να ξέρετε. Για μένα το σούπερ μάρκετ είναι...
0: είναι χειρότερο.
1: Όχι, είναι, ρε παιδί μου, πώς το λένε, είναι ιεραρχία.
2: Εγώ πάντως, παιδιά, έχω τουλάχιστον επίγνωση της εικόνας μου. Πηγαίνω για 200 και φεύγω με 200.
0: Ωραία.
2: Ξέρω εξ αρχής τι μου έρχεται. Το πω λοιπόν στο Instagram μας μόλις ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρυσίδα, κάτω παύλα Άντριο.
1: Κατερίνα.πευτίτσι.
2: Και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Αλλά μένετε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή μας Κόριτσια στην Πόλη, γιατί σε λίγο θα έρθουμε να μιλήσουμε για κάποια επαγγέλματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα κορίτσια στην πόλη. Εδώ στο Mad Radio που είμαστε 7 με 10 το πρωί. Να σου κρατάμε συντροφιά, παιδιά. Σε μια εβδομάδα παίρνουμε κι εμείς άδεια επιτέλους. Να πάμε να ξεκουραστούμε. Αλλά τώρα δεν θα ξεκουραστούμε. Θα σας πούμε διάφορα επαγγέλματα που πληρώνουν περισσότερο από το να είσαι γιατρός. Οπότε, αν πιστεύετε ότι να πάω ή να γίνω γιατρός, γιατί βγάζω λεφτά, να μην το κάνετε. Υπάρχουν λάθος, καλύτερα. Είναι λάθος. Γιατί κάποιοι γιατροί είναι.
1: Χωρίς σύνορα. Έτσι,
2: συγγνώμη, βέβαια σε αυτό το σημείο να πούμε ότι.
0: Αυτό είναι καλό εντωμεταξύ όμως.
2: Κάποια από αυτά τα επαγγέλματα έχουν και μία χύψη επικινδυνότητα.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τη δουλειά των ονείρων μου, που μάλλον θα κάνω αυτή τη δουλειά από του χρόνου.
0: Ωραία, για πες.
1: Δίτης βαθαίων υδάτων.
2: Ένας φίλος μου το κάνει.
0: Μπορείς να μπεις στο νερό τόσες φορές κάτω.
1: Θα μπω και θα πνιγώ, να ξέρεις. Γιατί αν θα με πνίξουν τα χρέη, αλλιώς έτσι
0: το είπες.
2: Εντάξει, άρα θα πληρωθεί ο Ανδρέας για σένα. Παιδιά, θα πάρει τη σύνταξή σου.
1: 300.000 ετησίες βγάζουν αυτοί οι δίτες. Τώρα τι κάνουν εκεί κάτω στα ύδατα, βαθιά,
0: έχει
1: δεν ξέρουμε.
0: Έχει και άλλα πιο ωραία.
2: Συνήθως φτιάχνουν τις σωληνώσεις και αυτά. Σας λέω ένας φίλος μου το κάνει.
1: Ωραία. Καπετάνιος λέει, super yacht.
0: Αυτό θα ήθελα εγώ να το κάνω.
1: Ναι. 320.000 ετησίες, εντάξει, 20.000 και παραπάνω είσαι.
2: Και παιδιά, στο τέλος της εκπομπής, αντί να χαιρετάω τον Καπτανίκο, θα χαιρετάω την Καπτανβρυσίδα.
1: Ωραία. Manager offshore πέτρελαιο πηγής.
0: Αυτό πρέπει να είναι πολύ δύσκολο.
1: Δεν έχω καταλάβει τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος.
2: Να μην δηλώσουμε.
0: Ούτε έχω καταλάβει.
1: Κάτι κοιτάει την πετρελαιο πηγή.
0: Σε αυτά τα πλοία που είναι έξω που παίρνουν το πετρέλαιο, μαζεύουν το πετρέλαιο. Manager είναι. Τώρα τι κάνει εκεί δεν ξέρω, αλλά δύσκολο φαίνεται.
1: 375.000 παιδιά ετησίως, αν σας ενδιαφέρει να πάτε στην πετρελαιοπηγή εκεί στο αυτό να κάνετε managing, ορίστε. Διαχειριστής, ακούστε τώρα εδώ για τους μεσίτες μας, τους φίλους μας.
2: Διαχειριστής είναι αυτό.
1: Διαχειριστής πολυτελών ακινήτων, 400.000 ετησίως.
2: Κειμενόμενα, πάμε.
1: Μάλιστα. Ανώτερος πιλότος αεροπορικής εταιρείας και το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά γιατί είχαμε
0: αφού
1: και την
0: ερτζή.
1: Δεν πειράζει, κουμπώνω, ζάλαξα εγώ και θα μπαίνω, τι να κάνω.
0: Δεν ζάλαξα, οδηγά στο αεροπλάνο.
1: Μια χαρά, μια χαρά. 450.000 ετησίως παίρνουνε, ρε παιδιά!
2: Ναι, ρε Κατερίνα, αλλά από τη μία έχεις κάνει 10 μακροβούτια κάτω για να φτάσεις, πνίγεσαι.
1: Εγώ είμαι γοργόνα.
2: Δεν αντέχω.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, και εδώ τι λέει, είναι μηχανικός συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αυτό που είναι και το μέλλον.
1: Δεν προλαβαίνω να τα μάθω όλα αυτά, κατάλαβες. 460.000.
2: Τα μακροβούτια και το να πετάω.
1: Μια χαρά το έχω. Άσε με ήσυχη. Πρέπει να ξεχρεώσω τα χρέη μου. Μεσίτης πολυτελών κατοικιών, εδώ σε θέλω, καρδιά μου. 1.000.000 ευρώ ετησίως.
2: Ναι.
1: Θα κλάψω. Θα παρακλάψω. Εγώ όταν ήμουν μεσίτρια, γιατί δεν έβγαζα τίποτα.
0: Γιατί δεν είσαι σε καλό κύκλωμα.
1: Μάλιστα. Και το τελευταίο που δεν κατάλαβα τι είναι, διαχειριστής Headers Found.
2: Fund.
1: Ναι, πες το εσύ, τι είναι αυτός, δανείων μάλλον.
2: Μάλλον για δάνεια.
1: Ναι, ο οποίος βγάζει παιδιά 1.500.000 ετησίως.
2: Πες το ξέμα με την προμήθεια που παίρνει.
1: Γιτσαφινιά, κρυμάτα νόη μου καλέ.
2: Δεν μπορεί Κατερίνα. Τέλος πάντων παιδιά, δεν ξέρω τι
0: κάνετε εσείς. Κοντή.
2: Δεν την είπα κοντή αγάπη μου. Είναι κοντή η γυναίκα. Λοιπόν, εσείς στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656. Πείτε μας την καλημέρα σας, πείτε μας το επάγγελμα που θα επιλέγατε εσείς και σε πολύ λίγο θα πούμε πολύ κουσκούς. Mad Radio.
3: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά του Πηλίου, ο Μυλοπόταμος είναι το σημείο όπου το βουνό συναντά το Αιγαίο. Καταπράσινες πλαγιές, λευκά βότσαλα και τυρκουάζ νερά δημιουργούν ένα τοπίο πολύ διαφορετικό από την κλασική εικόνα των ελληνικών νησιών. Ένας μεγάλος φυσικός βράχος χωρίζει την ακτή στα δύο. Ένα πέρασμα μέσα στο βράχο ενώνει τις δύο πλευρές της παραλίας και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σημείο της. Πήλιος σημαίνει βουνό και θάλασσα μαζί. Και ο Μυλοπόταμος είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή απόδειξη. Save your summer. Mad Radio 106,2. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ετοίμαξε την αμφισμένη αμυγδαλιά.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την αμφισμένη αμυγδαλιά.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
4: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
5: Δεν θέλω.
3: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
4: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
3: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
3: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
3: Στους φυλακισμένους.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Bad boy, bad boy. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Όπως ακούσατε πολύ σωστά, σήμερα έχουμε 23 Ιουλίου και να σας ενημερώσω ότι έχουμε τις πιο γλυκές παγκόσμιες ημέρες. Γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα παγωτού βανίλιας, Παγκόσμια ημέρα φιστικοβούτυρου με σοκολάτα. Παγκόσμια ημέρα τρούφας και ζαχαρωτών διακόσμησης. Είναι επίσης
6: Παγκόσμια ημέρα ζαχαροπλαστικής, μάλλον.
3: Όχι, και τέλος είναι Παγκόσμια ημέρα της γιαγιάς, παιδιά.
6: Παιδιά, σήμερα Funny Story, τι θα πω!
3: Γιαγιά, αφού τις αξίζει σήμερα. Επίσης, παιδιά, να πούμε και ένα χρόνια πολλά σε ένα πολύ σπάνιο, θα έλεγε κανείς, όνομα. Το όνομα Φωκάς γιορτάζει, μάλλον για τον Ευαγγελινό, γιατί δεν ξέρω κανέναν.
6: Χρόνια πολλά, κύριε Φωκά, Ευαγγελινέ.
3: Κύριε Φωκά, χρόνια σας πολλά. Είμαστε λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 10. Καλημέρα, αν άνοιξες το ραδιόφωνο και συντονίστηκες τώρα. Καλημέρα στο τετράγωνο, αν μας ακούς από την αρχή. Είμαστε η Κάτια Νεκταρίου.
6: Είμαι η Κατερίνα Παυτίτση.
7: Και εγώ η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα, που θα μας πει τι προϊόν πρέπει να έχεις μαζί σου για το τέλειο look το καλοκαίρι. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Τι είναι αυτό τώρα? Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά.
6: Φυσικά έχουμε και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει περισσότερο σήμερα είναι τι σε εκνευρίζει περισσότερο, σκέτο. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

Αρχή. Μαντρίδιο. Από την παραλία μέχρι τη βραδινή έξοδο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Μαντρίδιο 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα κόρτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα με τους καφέδες και την ενέργεια. Οπότε, αγάπη, έλα στην παρέα μας, ξύπνα. Και δεν είμαστε μόνες, έχουμε και το Ευαγγέλιο μας για την ώρα για το.
1: Mark.gr. Και βρήκαμε ένα πολύ ωραίο άρθρο που λέει: βγαίνει έξω με 40 βαθμούς. Ναι, όλοι μας. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς έτσι έχει ανέβει πολύ η θερμοκρασία. Τι πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μαζί σου, λοιπόν.
0: Ανεμιστήρα.
1: Ένα μπουκαλάκι νερό για συνεχή ενυδάτωση. Αντιλιακό, προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Μικρό ανεμιστήρακι τσέπης. Μπράβο, Κάτια.
0: Αυτό το έχω πάντα μαζί μου.
1: Για άμεση δροσιά. Υγρά μαντιλάκια ή δροσερό νερό για ανακούφιση από τη ζέστη. Ένα ελαφρύ σνακ ή φρούτο αν μείνει αρκετές ώρες έξω. Καπέλο, προστασία από τον ήλιο, πραγματικά αν πάθεις, θα πάθεις ηλίαση. Και γυαλιά ηλίου, προστασία για τα μάτια. Extra tips. Να έβγαλε το ανεμιστάκι της άλλη.
2: Απίστευτη. Νόμιζα, παιδιά, ότι κάτι ήρθε μίγα μήνος με κουνούπια.
1: Λοιπόν, extra tips που θα σου πω είναι να προτιμήσεις να κάνεις μετακινήσεις το πρωί, πάρα πολύ νωρίς ή αργά το απόγευμα. Να φοράς φαρδιά ρούχα, νυχτόχρωμα ή με βακερά ρούχα. Δεν μπορώ με την τρελή απέναντι. Κινήσου όσο γίνεται στη σκιά. Κάνε διαλύματα αν νιώσεις ζάλι ή κόπωση. Και μην αφήνεις παιδιά κατοικίδια ή ευαίσθητα αντικείμενα στο αυτοκίνητο.
2: Ναι, αλλά να σου πω τώρα. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο πέφτει και το επίπεδο. Εδώ! Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εδώ πέρα. Ωραία. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, λοιπόν, γίνεται John Cool και παίρνει καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2 ακούτε. Και παιδιά, δεν ξέρω τι χρειάζεστε εσείς. Εγώ σίγουρα χρειάζομαι την Κάτια Νεκταρίου με τα θεάματα. Με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Αν το καταλάβατε, με την Κάτια Νεκταρίου.
0: Γεια σας, είμαι η Κάτια Νεκταρίου και θα σας πω που μπορείτε να πάτε, παιδιά, αυτές τις ημέρες, γιατί έχω κάποια event το οποίο πραγματικά αξίζει να δείτε. Για παράδειγμα, Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, Παρασκευή με Κυριακή, έχουμε αρκετά δυνατά line-up. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάμε στο Release. Το έχουμε. Ναι. Αν θέλουμε έτσι ένα καλοκαιρινό κοκτέιλάκι δίπλα στη θάλασσα, μπορούμε να πάμε στο Bolivar στον Άλυμο, στο Holy Spirit Beach Bar στην Βουλιαγμένη ή στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα του Beach Volley, παιδιά, γιατί έχει τελικούς αγώνες, να ξέρετε. Οπα. 24-26.
2: Έλα τα κορίτσια.
0: Δεν είναι τέλειο, εγώ θέλω πάρα πολύ να δω. Επίσης, έψαξα και βρήκα ότι μπορούμε να πάμε και σε Latin Party. Υπάρχει το Feliz στο Tropicana Latin Bar που είναι την Παρασκευή και το Σάββατο. Έχουν μαθήματα νωρίς το βράδυ και μετά κάνουν πάρτι μέχρι αργά. Σάλσα, μπατσάτα.
2: Ωραία. Αυτό το δεύτερο θέλω, τον μπατσάτα.
0: Μπατσάτα. Το Φιού Καφέ στη Νέα Σμύρνη. Μετά έχει το Dale Latin Party, το οποίο στο. Παιδιά, νομίζω έχω πάει στο Φιού. Τέλος πάντων. Και γενικά μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα τώρα που έχει καλοκαιριάσει. Μπορούμε να πάμε αρχικά για παραλία. Μπορείτε να πάτε καμιά λίμνη Βουλιαγμένης. Μπορείτε να πάτε κανένα θερινό σινεμά. Τόσο σας έχουμε πει. Μπορείτε να πάτε μία ημέρα κρουαζιέρα στο Σαρονικό. Μπορείτε να πάτε στη Βουλιαγμένη. Γενικά να πιείτε κοκτέιλάκι, να πάτε να δείτε το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου που έχει πάρα πολύ ωραίες θεατρικές και μουσικές βραδιές.
1: Γενικά να πάτε.
0: Παιδιά, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε φέτος. Οπότε στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Τι προτιμάτε εσείς να κάνετε για να σας το ετοιμάσουμε αύριο και να σας έχουμε τις τέλειες προτάσεις για το Σαββατοκύριακό σας.
1: Τέλεια. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για πολλές επιτυχίες και σε πολύ θα μας πει η Κατερίνα τι προϊόν πρέπει να έχεις μαζί σου για το τέλειο look το καλοκαίρι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Madrid 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά. Σου δίνουμε όλη την ενέργεια που χρειάζεται να πας στη δουλειά σου. Όσοι πάτε τέλος πάντων στη δουλειά σας και δεν έχετε φύγει και μας αφήσατε και έχετε φύγει όλοι να πάτε άδειες. Και εμείς εδώ είμαστε. Να σας κρατάμε συντροφιά, ρε παιδί μου.
1: Τα παρατημένα.
0: Εσείς που είστε για να μας κάνετε συντροφιά. Για στείλτε στο 6936-646-656 να μας πείτε μια καλημέρα. Και τώρα θα σου έχουμε μια στιγμή που θα λάμψεις, γιατί τώρα είναι η στιγμή για. Beauty and
1: fashion tips. Χαμελέον Multi-Chrome Eyeliner, παιδιά, extension. Ένα retractable eyeliner σε multi-chrome χρώμα και ένα λαμπερό και πολύχρωμο αποτέλεσμα που αντανακλά το φως. Αυτό το προϊόν, παιδιά, το χρησιμοποίησα και με το που είχα κάνει το story που το φορούσα στα μάτια μου, όλος ο κόσμος και ντουνιάς μου έλεγε: τι είναι αυτό το μαγικό πράγμα που φοράς, γιατί κάνει σοβαρή αντανάκλαση στο μάτι και τραβάει τα βλέμματα. Γεμάτο με λαμπερές multi-chrome αποχρώσεις. Κάθε απόχρωση προσφέρει ένα ζωηρό χρώμα που αλλάζει σε κάθε έκφανση του φωτός για ένα μαγευτικό και πολυδιάστατο eye look μακράς διάρκειας σε gel φόρμουλα. Αυτό το eyeliner, παιδιά, είναι και ό,τι χρειάζεσαι για μια βραδινή έξοδο που θέλεις να μαγνητήσεις τα βλέμματα. Θα βρεις αυτά τα προϊόντα λοιπόν από τη Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Skouras Cosmetics www.skourascosmetics.gr.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι ότι θέλω να μαγνητήσω τα βλέμματα. Αισθάνομαι ότι θέλω να μαγνητήσω τους ακροατές μας, γιατί σας θέλω όλους συντονισμένους. Σε πολύ λίγο λοιπόν παίζουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι Συνειρμό. Πώς παίζεται αυτό, θα σου πω πανεύκολο. Σου δίνουμε από δύο λέξεις η κάθε μία και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Οπότε τι κάνεις, στέλνεις μήνυμα στο 6936-646-656. Εμείς σε παίρνουμε τηλέφωνο, βγαίνεις στον αέρα μαζί μας και παίζουμε το παιχνίδι μας.

0: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil Κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
10: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
11: MAD Radio. I had a dream.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε κοιμήσαμε, βρε. Όχι, θα ξυπνήσεις τώρα.
1: Σήμερα!
0: Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ στο Μαντρέντια, για τον 6,2.
1: Τι όσο χαλάρωσες, χαλάρωσες. Ξύπνα.
0: Πραγματικά, χρειαζόμαστε διακοπές. Δεν ξέρω αν έχετε φύγει, έχετε πάει κάπου, έχετε πάρει άδεια ή πάτε στη δουλειά σας και είστε ακόμα εδώ όπως εμείς. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι πάτε διακοπές.
1: Ναι. Εδώ μάθαμε να ξέρεις από μία. Δεν θα πω τέλος πάντων, μία γυναίκα η οποία έχει να πάει διακοπές πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών, δεν πηγαίνει καθόλου. Οπότε δεν πρέπει να γκρινιάζουμε εμείς που εδώ πέρα σου ετοιμάζουμε διάφορα πραγματάκια έτσι, απευθείας πτήσεις. Οπότε άκου τώρα τι θέλω να κάνεις. Θέλω να κλείσεις τα μάτια σου και να φανταστείς να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Markthal. Έπειτα να διασχίζεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό λοιπόν είναι και το Rotterdam. Η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας, η οποία σε καλεί.
2: Ναι. Παρακαλώ.
1: Rotterdam.
2: Τι θέλετε?
1: Να κλείσει το εισιτήριό σου.
2: Αμέσω.
1: Απευθείας λοιπόν. Λοιπόν, πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις και να κλείσεις την πτήση σου. Μπαμ, μπαμ. Πολύ απλά και εύκολα.

0: Στον 6,2 τα κορίτσια στην πόλη θα είναι εδώ από τις 7 έως και τις 10 να σου κρατάνε συντροφιά, αλλά και να σου προκαλέσουν γέλιο, θα έλεγε κανείς. Κατερίνα, μη γελάς, παιδί μου. Ξεκίνα να λες την ιστορία.
1: Γιατί υπάρχει, να ξέρεις, αυτό το πώς το λένε, που γελάς εσύ για να προκαλέσεις γέλιο και στον άλλον. Εγώ αυτό νομίζω ότι εννοούσες.
0: Όχι. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι η Παγκόσμια ημέρα της γιαγιάς. Οπότε χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες που έχουν γίνει γιαγιάδες.
1: Ναι.
0: Και κατά δεύτερον, χρόνια πολλά στις ιστορίες της γιαγιάς της Κατερίνας.
1: Ναι.
0: Έλεος.
1: Λοιπόν, η γιαγιά μου, όπως ξέρετε, έχει τη δικιά της κατηγορία εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Είναι οι αστείες ιστορίες της γιαγιάς.
0: Πεφτίτσι.
1: Οπότε, λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που ταυτόχρονα είναι και πολύ λυπηρή. Όταν οι άνθρωποι, λοιπόν, παθαίνουν Αλτσχάιμερ, έχουν θετικά πράγματα, γιατί ξεχνάνε πράγματα που δεν θέλανε να θυμούνται, και αρνητικά πράγματα. Δεν θυμούνται μετά γενικότερα
0: βασικά.
1: Τίποτα. Βασικά πράγματα. Οπότε πάμε εμείς τώρα να θυμηθούμε έτσι μια ιστορία η οποία μου δείχνει ότι εν τέλει δεν είναι ότι μισείς τον άνθρωπο. Μισείς αυτό που πιστεύεις για τον άνθρωπο, γιατί μόλις το ξεχνάς, ξεχνιέται και
0: το
1: μίσος. Έτσι, λοιπόν, θα σας πω για τη γιαγιά μου, η οποία, να ξέρετε, μεγάλωσε μόνη της, είχε χωρίσει, ήταν πρωτοπόρα για εκείνα τα χρόνια, είχε χωρίσει και γενικότερα ήταν μια γυναίκα μόνη της, οπότε ήταν και λίγο κακιά πεθερά, αν το θέλεις, έτσι. Δηλαδή, τον μπαμπά μου, ας πούμε, δεν τον ήθελε καθόλου. Τον έλεγε άχρηστο, κοντό, δηλαδή δεν καταλαβαίνετε τι τον έλεγε. Ήταν σαν τη Θεοπούλα με την κοντή. Είχαν αυτή τη σχέση, ρε παιδί μου, εξ αποστάσεως με τον μπαμπά μου. Και κάποια στιγμή η μαμά μου όλα αυτά τα χρόνια ήταν χωρισμένη και η γιαγιά μου, ρε παιδί μου, προσπαθούσε με διάφορους τρόπους να της πει: Βούλα, να, καλά παιδιά υπάρχουν εκεί έξω, γιατί δεν βρίσκεις κι εσύ ένα. Μια μέρα, λοιπόν, έρχεται κάποιος στο σπίτι για να πάρει την αδερφή μου και να την πάει σε μια δραστηριότητα που είχε η αδερφή μου, και είναι μέσα στο σπίτι και μπαίνει. Τον ανοίγει η γιαγιά, μπαίνει μέσα στην κουζίνα, η μαμά μου είναι μέσα στην κουζίνα και κάτι ετοιμάζει κάτι, και η γιαγιά μου πιάνει κουβέντα με αυτόν τον άνθρωπο. Συζητάνε, τα λένε όλα ωραία και καλά, και γυρνάει η γιαγιά μου στη μάνα μου και της λέει: Βούλα, δες εδώ πέρα ένα παιδί, ψηλό, καλό, όλα πολύ καλά, γιατί κοίτα το παιδί αυτό. Εγώ εντωμεταξύ παρακολουθώ όλο το σκηνικό.
2: Οι γονείς της σε κατενές έχουν χωρίσει.
1: Ναι.
2: Οπότε τη έλεγε, μάλλον σε κάνει προξενιό.
1: Ναι, και έχουν χωρίσει και πάρα πολύ άσχημα. Τέλος πάντων, εγώ παρακολουθώ όλο αυτό το σκηνικό, γιατί θέλω να δω που το πάει. Και να λέει, να της λέει και τι καλό παιδί που είναι. Κοίτα τι ωραία μάτια που έχει. Και πρόθυμος και βοηθητικός και ψηλό παιδί.
0: Να το πάρουμε, βέβαια.
1: Να το πάρεις, Βούλα, και το τι καλό. Καλέ, ξεστραβό σου, Βούλα.
0: Αγαπάει και τα παιδιά σου, Βούλα.
1: Ναι. Ωραία, λοιπόν, και εγώ είμαι έτσι και λέω: Μαμά, σου κάνει προξενιό τον μπαμπά. Γιατί αυτός που ήρθε ήταν ο πατέρας μου. Απλά ήταν η γιαγιά μου. Ήταν κάποιος άλλος. Τον είχε κάνει control and delete. Τον είχε ξεχάσει παντελώς. Δεν ήταν πια ούτε κοντός, ούτε άχρηστος, ούτε δεν ξέρω εγώ τι άλλα ήταν.
2: Δεν ξεχάσει τον μπαμπά σου.
0: Θυμόταν ότι μισεί τον μπαμπά σου, αλλά δεν θυμόταν το φυσικό του.
1: Μπράβο. Και λέει να του κάνει προξενιό στη μάνα μου. Οπότε η μάνα μου είναι σε φάση ότι θα φτάναμε στο σημείο. Η γιαγιά να μου κάνει προξενιό τον μπαμπά, δεν το περίμενα. Να, έτσι, λοιπόν, μια ιστορία από το Αλτσχάιμερ της γιαγιάς μου. Καλό Αλτσχάιμερ σε όλους σας, για να μην θυμάστε τίποτα, παιδιά, εγώ θα πω.
0: Εγώ θα ρωτήσω κάτι, ευτύχησε αυτό το προξενιό?
1: Όχι. Δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος, όχι. Ο μπαμπάς πάντως έφυγε και τι της έλεγε? Εγώ εδώ, όταν θέλετε να δώσετε την κόρη σας, εγώ εδώ θα την πάρω, την κοράκλα σας. Και λέω, δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει.
2: Την κορόιδευε και...
1: Ναι.
2: Ωραία, χιούμορ, μπαμπάς, χιούμορ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έτσι πως γελάσαμε, θα γελάσουμε και σε λίγο, γιατί θα παίξουμε παρέα μαζί το παιχνίδι Συνειρμό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656 και εμείς σε καλέσουμε να παίξεις μαζί μας.

0: καλημέρα, καλημέρα. Τα κορίτσια με κοροϊδεύουν και είμαι και άρρωστη.
1: Ντροπή σας, για ποιο λόγο σε κοροϊδεύουν.
0: Ντροπή σας, μόνο αυτό έχω να πω. Επίσης η Ιωάννα λέει λίγη σοβαρότητα και δεν είναι, λοιπόν, είναι όλο λάθος. Είναι όλο λάθος. Πρέπει να πάμε διακοπές. Τελείωσε. Ήρθε η ώρα του παιχνιδιού. Κάτι δεν θα μιλήσει με τον άνθρωπο. Εγώ θα μιλήσω. Καλημέρα, λοιπόν. Έχουμε ακροατή για να παίξουμε.
1: Έλα, το περίμενε λίγο. Δεν κάναμε το intro μας.
0: Δεν πειράζει.
1: Παιχνίδι! Παιχνίδι! Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες τους κάτι.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Είναι το τρελό το, αν και ακόμα δεν έχετε φύγει διακοπές, έχετε τέτοια ενέργεια. Μπράβο σας. Και μας δίνετε και μας δύναμη.
1: Επιθυμίζω, είναι λόγω της... Βέβαια, πού βρίσκεστε, σε ποιο τούνελ, από ποιο τούνελ μας καλείτε, γιατί δεν έχετε καλό σήμα.
2: Τώρα μας ακούτε καλύτερα.
1: Όχι, είστε ακόμα στο λαγούμι. Παρακαλώ, εξέλθετε.
0: Τον ακούω, κατάξει.
1: Κάνει ένα καταλαβες.
0: Πώς σε λένε.
2: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Τώρα είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα.
2: Θανάσης είμαι και είμαι Αθήνα, είμαι στο γραφείο, οπότε κομπλέ.
1: Γεια σου, Θανάση, στο γραφείο. Είσαι έτοιμος να παίξουμε το παιχνίδι συνειδημός.
2: Έτοιμος, έτοιμος.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ο πρώτος συνειδημός είναι γλάστρα συν χώμα ίσον.
0: Μπράβο,
1: ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Θανάση. Θα σου πω εγώ τον επόμενο συνειρμό. Μολύβι συν χαρτί ίσον.
2: Συγγνώμη, το συν δεν το άκουσα. Μολύβι συν
1: χαρτί.
2: Γράφω.
1: Κάτι γραφή. Άλλο πιο καλλιτεχνικό.
2: Ζωγραφική.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Καλλιγραφία.
0: Λοιπόν, ναι. Ο τρίτος συνειρμός είναι μέλισσα συν λουλούδι ίσον.
2: Γύρι, μέλι.
1: Μέλι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, Θανάση. Θανάση, είσαι εκπληκτικός, μπράβο σου. Έχεις πιει πολύ καφέ, φαίνεται ότι έχεις ξυπνήσει από πρωί-πρωί και λειτουργεί ο εγκέφαλός σου 100%. Τι?
2: Πίνω δεύτερο καφέ ήδη, οπότε είμαστε κομπλέ.
0: 9 παρά 10 πίνεις δεύτερο.
1: Φαίνεται ο άνθρωπος που έχει ξυπνήσει από πρωί.
0: Έχει την ενέργεια γιατί ακούει εμάς και μας βλέπει από το TikTok. Και γι' αυτό το έχουμε δώσει τόση ενέργεια.
2: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί
1: πάρα πολύ.
0: Γεια, καλή συνέχεια.
2: Θα περνάτε όμως 5 καλές διακοπές με το καλό.
1: Αχ, επίσης. Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε εδώ με το φίλο μας το Θανάση.
0: Κάναμε και manifest.
1: Βέβαια, ναι. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά θα έχουμε μια πολύ deep συζήτηση. Τι σε εκνευρίζει περισσότερο, τελεία. Στείλε μήνυμα στο Viber της Θεού, έτσι θα το λέω, 6936, 646, 656, τη δικιά σου άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10 σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά.
1: Και είναι η ώρα για juicy conversation. Και συγκεκριμένα θέλουμε να μάθουμε.
2: Την πάτησες. Την πατάς.
0: Όχι, συνήθως την κλωτσάω.
2: Ναι, αλλά τώρα
1: έχω μαζέψει τα πόδια πάνω. Έχω τρομοκρατηθεί. Λοιπόν, τι σε εκνευρίζει περισσότερο? Αυτό είναι το θέμα της συζήτησής μας και μας έχει στείλει ήδη μήνυμα ο Γιώργος, ο οποίος μας λέει: εμένα περισσότερο με εκνευρίζει η αδερφή μου. Μπαίνει στο δωμάτιό μου και μου παίρνει μποξεράκια, φούτερ.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω.
0: Γιατί και εμένα με εκνευρίζει τα αδέρφια μου όταν ήμουν μικρή.
1: Πρέπει να είναι 30.
2: Α, ναι, είναι 30.
0: Λοιπόν, ακούστε. Εμένα τι με εκνευρίζει περισσότερο? Έχω πολλά. Λοιπόν, ένα, με εκνευρίζουν οι οδηγοί που δεν οδηγάνε σωστά με τον κώδικα κυκλοφορίας. Δεν καταλαβαίνετε πώς εκνευρίζομαι. Που είμαι σε φάση αναρωτιέμαι αν θα τον τηρήσουν τον κώδικα και θα σταματήσουν. Οπότε εγώ πρέπει αναγκαστικά να χαμηλώσω.
1: Μην αναρωτιέσαι. Δεν θα σταματήσουν.
0: Είμαι σε φάση θα του σκοτώσω όλου. Λοιπόν, και με εκνευρίζει επίσης και η υποκρισία πάρα πολύ. Τα social που ξέρω ανθρώπους που είναι ό,τι να είναι και έχουν την υποκρισία και τελικά είναι άλλοι από πίσω. Με εκνευρίζει απίστευτο αυτό.
2: Εμένα με εκνευρίζει η ανθρωπότητα γενικότερα. Όλοι, ολούθε, έχουμε όλοι πρόβλημα, θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω να κάνετε τίποτα άλλο. Θέλω να πάτε να κλείσετε ραντεβού όλοι με έναν ψυχολόγο. Ψυχίατρο, ψυχολόγο, ανάλογα τι θέλετε περισσότερο από τα δύο.
1: Ό,τι σας εξυπηρετεί.
2: Κατά τα άλλα, μη μου μιλάτε!
1: Okay. Εγώ δεν εκνευρίζομαι καθόλου εύκολα, οπότε δεν ξέρω τι να πω. Ίσως περισσότερο να με εκνευρίζει
2: εσύ.
1: Όταν...
2: Ναι. Αν είσαι εσύ με τον εαυτό σου, δεν είσαι εκνευριστικά.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Ίσως με εκνευρίζει.
2: Για να μάθεις
1: πιο
2: να με λες
1: πολύ...
2: Τίποτα, είπε... απλά θυμήθηκα κάτι από τα προηγούμενα, κατάλαβα.
0: Για να μάθεις να με λες κοντή, λέει.
1: Κοντή. Εντάξει, και εγώ κοντή είμαι, δεν είναι κακό.
0: Κοντή.
1: Οι κοντές είμαστε ωραίες κιόλας, έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω τι με εκνευρίζει, κοριτσιά. Δεν το έχω.
2: Ναι, να απαντήσω. Δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πολλά νέα. Τα ρο που θα μάθει αν εκνευρίζεται με κάτι κάτια και hot θέματα. Μείνε μαζί μας.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμό.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2. Πολύ καλά άκουσες. Αν τυχόν σας πάρει κανένας τηλέφωνο, δεν έχετε και τι άλλο να πείτε, έχουν κλείσει όλοι. Οπότε αναγκαστικά θα πείτε τα κορίτσια στην πόλη. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Θα σας αφήσω έτσι μαλακά-μαλακά να ακούσετε την υπόλοιπη ώρα. Δεν έμεινε και πολύ, μία ακόμα ώρα έμεινε να σας κρατήσουμε συντροφιά. Είμαστε η Κατερίνα Πεφτίτση,
2: η Κάτια Νεκταρίου
3: και η Βυσίδα Δριώτου.
2: Παιδιά, μάλλον απεδίωσα.
1: Ωραία, λοιπόν, το φέρετρο που είχαμε παραγγείλει, παρακαλώ να έρθει.
3: Λοιπόν, ο Πέντρο Πασκάλ ήρθε Ελλάδα. Θα σου πούμε σε πολύ λίγο που μπορεί να τρέξει να πα όταν τον βρει και να τον προλάβει.
2: Πέντρο!
3: Ναι, Πέντρο. Έχουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα, ναι, καλά. Η Κάτια είναι αυτή που σου λέει το μέλλον σου μόνο μία κάρτα ταρό. Αρκεί να στείλει μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να μάθει το μέλλον σου.
2: Εκτός από αυτό, πρέπει να ζω κιόλα. Δεν ξέρω, θα δείξει η αυτοψία λογικά. Έχουμε επίσης το Group Therapy, στο οποίο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας και θα συζητήσουμε τι δεν πρέπει να συζητιέται στο πρώτο ραντεβού. Εμείς τώρα αυτό καταλαβαίνετε, τόσους μήνες είμαστε εδώ, δεν μετράει. Mm. Και προς το τέλος της εκπομπής, φυσικά θα έχουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα. Και πιστέψτε με, δεν θέλετε να το χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio ακούς και συγκεκριμένα τα κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι και τις 10, οπότε έχουμε μια ωρίτσα περίπου ακόμα. Κράτα γερά, να κρατάμε κι εμείς. Βάρκα γυαλός και δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε ανοίξει το Ευαγγέλιο, έχουμε ανοίξει το. Mad.gr. Ο Πέντρο λοιπόν Πασκάλ άφησε ζόμπι, δράκους και γαλαξίες πίσω του και είπε να κάνει ένα διάλειμμα στην Ήδρα.
1: Αμέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο αγαπημένος στάρ του Last of Us, του Mandalorian και του Game of Thrones εντοπίστηκε να απολαμβάνει τις διακοπές του στα σοκάκια του νησιού, χαλαρός και μακριά από τα φώτα του χώρου.
1: Ωραία, η Ήδρα κοντά είναι, άμα θέλετε να πάμε τον προλάβουμε.
0: Τι να του πούμε. Πού είσαι, Πέντρο, τι λέει τα νέα. Τι λένε τα παιδιά εκεί στο Game of Thrones.
1: Θα δώσουμε το CV μου.
0: Ναι. Από ό,τι φαίνεται ο Πέντρο ανακάλυψε αυτό που ξέρουμε όλοι οι Έλληνες, ότι η Ήδρα είναι η καλύτερη, ακόμα καλύτερη και από therapy session, βραδινές βόλτες, φαγητό με φίλους και το απόλυτο summer mood για τον ηθοποιό που μάλλον αντικατέστησε τα clickers του The Last of Us με γάτες και γαϊδουράκια της Ήδρας. Μια χαρά. Τη βγάζει, δεν τη βγάζει, δεν ξέρουμε, γιατί έχει και πάρα πολύ ζέστη. Ελπίζουμε να είναι βουτυγμένο στη θάλασσα ο άνθρωπος.
1: Μια χαρά, είναι καλές διακοπές να το ευχηθούμε.
0: Ναι, και μεταξύ μας, αν δείτε τον τύπο με γυαλιά να χαζεύει το ηλιοβασίλεμα, μην του ζητήσετε spoiler για την επόμενη season. Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει διακοπές.
1: Επίσης, επειδή το έχουμε ξαναδεί το σκηνικό, αν τον δείτε να κάθεται μόνος του, μην μπερδευτείτε και πάτε να του μιλήσετε, ναι, να ζητήσετε φωτογραφία. Δεν είναι στα αλήθεια μόνο. Θα σας πιάσει κανένας μπράβος και θα σας κάνει τόπι.
0: Μπράβο.
1: Τέλος πάντων, ο Πέντρο Πασκάλ κάνει ελληνικό καλοκαίρι στην Ήδρα και εμείς συνεχίζουμε εδώ με περισσότερη μουσική στο Mad Radio 106,2 και με την απορία μας για σήμερα. Τι δεν πρέπει να συζητιέται στο πρώτο ραντεβού? Στείλτε μήνυμα στο Viber 6936 646 696 τη δική σου άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου είμαστε μέχρι και τις 10. Σου κρατάμε την απίστευτη συντροφιά που μπορείς να έχεις για να πας στη δουλειά σου ή αν είσαι άδεια και μας ακούς.
1: Ναι, όντως αυτό θα
0: κάνω. Τώρα όμως είναι η ώρα που θα ανοίξουμε τις καρδιές μας και θα μοιραστούμε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί είναι η ώρα για.
2: Group Therapy.
1: Και σήμερα θα συζητήσουμε τι δεν πρέπει να συζητιέται στο πρώτο ραντεβού. Εμάς αυτό εδώ πέρα είναι εξάμηνο ραντεβού, οπότε παιδιά τα λέμε όλα μεταξύ μας.
0: Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα στο Βάρμπι που λέει: γενικά χρειάζεται διακριτικότητα και ευγένεια, ανεξαρτήτως ραντεβού. Δεν έχει σημασία νομίζω ότι λέμε, αλλά πώς το λέμε. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Και επίσης ένα άλλο μήνυμα που έχω είναι το πόσα λεφτά βγάζεις και τι περιουσία έχεις. Γενικά χαλάρω το vibe. Δεν πρέπει να συζητιέται. Εγώ θα πω ότι η πρώην, αν ακουστεί το όνομα του πρώην πάνω από δύο φορές, είναι red flag, φίλε. Άμα ήθελε να βγει την πρώην, βγει την πρώην.
1: Εδώ πέρα μας έχει στείλει η Άννα, η οποία μας λέει: εγώ έμαθα από κάποια ραντεβού και μετά ότι δεν συζητάμε τίποτα για κανέναν πρώην. Αν συζητήσει κάτι, θα στο χτυπάει μετά.
0: Επίσης μου γράφουν τα οικογενειακά δράματα σε όλη την έκταση. Γενικά θέλει χρόνο για αυτά. Δεν μπορεί να βγει πρώτο ραντεβού και να αρχίσει να συζητά για την οικογένειά σου. Τι είναι ο καθένα και αν είναι πυροβολημένο στην οικογένειά
1: σου. Εκτός αυτού, αν δεν πενέψει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει.
0: Ναι. Επίσης, εγώ θέλω να πω και το άλλο που είναι: όχι απλά για πρώην να μιλήσει κάτι για το παρελθόν, αλλά να μην κράζει και πρώην στο πρώτο ραντεβού, γιατί ήταν επιλογή σου κάποτε. Οπότε αν ο άλλος δει ότι κράζει τον πρώην σου, εντάξει, μετά μου χωρίσουν και εμένα, θα αρχίσει να κράζει και εμένα.
1: Εγώ θέλω
0: οπότε,
1: να σου πω.
0: Το βλέπεις πιο μετά τον κράζεις.
1: Η πιο σωστή συμβουλή που. Όχι, μου έχει δώσει συμβουλή ένας άνθρωπος, αλλά κάτι που μου έχει βάλει, μου το έχει φυτέψει μέσα στο κεφάλι. Είναι ότι πρέπει να κρίνεις τους ανθρώπους βάσει του πώς συμπεριφέρονται σε πρώην και σε πρώην φίλους τους που δεν τους έχουν φερθεί καλά.
0: Παίζει ρόλο. Ναι, εντάξει, αλλά και πάλι υπάρχουν και κάποια όρια. Άμα κάποιος άνθρωπος πρώην σε έχει καταστρέψει, εντάξει,
1: άλλο
0: δηλαδή
1: αυτό,
0: να κάνεις.
1: Όχι, εντάξει,
0: δηλαδή δεν είναι
1: τώρα,
0: ότι απλά πρώην, απλά χωρίσαμε και πάμε παρακάτω.
1: Όχι.
0: Είναι ανάλογο και τους έχει κάνει ο καθένας, έτσι.
1: Ναι.
0: Κατερίνα, είσαι μαζί μας.
3: Όχι.
0: Όχι, φαίνεται.
3: Η αλήθεια είναι ότι ψάχνω σπίτια γιατί έχω αγχωθεί πάρα πολύ, να ξέρεις. Δεν με νοιάζει καν τι θα κάνουν στο πρώτο ραντεβού. Να πάνε, να βγουν, να μιλήσουν.
0: Ωραία.
3: Και να πούνε τα νέα.
0: Θα κάνουμε. Θα συντονιστούμε γιατί έχουμε ταταρώσει πάρα πολύ λίγο. Αν θέλετε εσείς να μάθετε κάτι που σας επιφυλάσσει στο μέλλον, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936-646-656 για να σας καλέσουμε. Αν δεν βγάλουμε κάποιον ακροατή, θα μάθουμε το μέλλον της Κατερίνας, αν θα βρει σπίτι. Έτσι.
1: Ωραία, it's a deal.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είσαι μαζί μας. Ποιες είμαστε εμείς, τα κορίτσια στην πόλη, εδώ στο Mad Radio. Και έχουμε πάρα πολύ διάθεση, γιατί πραγματικά είναι αγαπημένη μου ώρα. Γιατί Κάτια έχει μια μαγική ικανότητα να λέει τα.
1: Και για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ναι. Ναι, δεν μας ακούει κάπου που περίμενε. Τι έχει κάνει? Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να το φτιάξουμε στο κονσόλα. Λοιπόν, δεν ακούγεται καλά. Για μίλα.
2: Μήπως μας έχεις ανοιχτή ακρόαση, να μας βγάλεις από ανοιχτή ακρόαση?
0: Κάτι γίνεται το κινητό. Όχι, κάτι με το κινητό έχει γίνει. Το κινητό σου.
2: Έχει γίνει κάτι με το κινητό.
0: Ωραία,
2: σου.
0: Δεν,
1: ωραία, δεν πειράζει.
0: Ακούω, ναι.
1: Αν έχεις κάποια ερώτηση συγκεκριμένη για να μπορώ να κατατοπιστώ.
2: Θα τη μαντέψει τώρα η Μαντάμ Ζαΐρα.
1: Θα τη μαντέψω. αν σου είναι εύκολο, επειδή δεν σε ακούμε, να μας την πληκτρολογήσεις ή κάτι για να ξέρω σε τι το ρίχνω.
0: Δεν ξέρω τι έγινε. Ωραία, ναι.
1: Πάντως είναι το πληκτρολογή
0: στο Viber.
2: Τελικά όλα δείχνουν ότι θα τα πει σε μένα.
1: Ελπίζω τουλάχιστον.
0: Έχει την κάρτα να πει τι έχει βγει τουλάχιστον.
1: Ναι, έχει βγει το King of Wands. Να δούμε αν έχουμε κιόλας, αν θα μας στείλει την ερώτησή της. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ουσιαστικά ότι αναλόγως βέβαια και την ερώτηση είναι αυτό πραγματικά. Αλλά θα υπάρχει πάθος με κάτι. Είναι συνήθως ένας. Αν είναι για τα οικονομικά, για παράδειγμα, η ερώτηση σημαίνει ότι θα υπάρξει πάθος και θα ανοίξει ένα καινούριο μονοπάτι. Αν είναι για τα ερωτικά, η ερώτηση σημαίνει ότι είτε θα έρθει ο σωστός άνθρωπος, είτε θα βρει τον σωστό άνθρωπο, είτε τον έχει τον σωστό άνθρωπο και σιγά σιγά θα υπάρξει μια εξέλιξη στη σχέση, θα υπάρχει μια πίστη, κατάλαβες.
0: Πόσο μπροστά είσαι, ρε Ζαΐρα, όταν λέει και με χωρίς ερώτηση. Προσπαθεί δηλαδή, ναι. Δεν είχαμε επικοινωνία, ναι. Ήταν η κοπέλα, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά, αν μας
1: παρόλα
0: άκουσες...
1: αυτά, σε ευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα μας. Ελπίζουμε να άκουσες έστω κάτι από όλες τις απαντήσεις και κάτι να πιάσαμε, σε κάτι να πέσαμε μέσα, γιατί δεν είχαμε και συγκεκριμένη ερώτηση. Παρόλα αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας.
3: Το μόνο που μας έστειλε η κοπέλα είναι ότι ήθελε ακριβώς αυτό να μάθει για ερωτικά και επαγγελματικά. Οπότε το πέτυχες.
1: Α, πέτυχα ακόμα και αυτό.
3: Το πέτυχες μέχρι και αυτό.
2: Το πιστεύω.
0: Μπράβο, εντάξει.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πόσο καλή είσαι.
1: Έχουμε εξελιχθεί
0: ένα
1: εδώ πέρα.
0: Ένα χειροκρότημα.
2: Ένα. Ωραία. Μάλιστα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί εδώ από ό,τι ακούτε είμαστε συνδεδεμένοι με τον άλλον κόσμο. Οπότε σας φέρνουμε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και τα λέμε κι εμείς σε πολύ λίγο. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, πλησιάζει η ώρα να ξέρετε. Να τους αφήσουμε, να τους αφήσουμε στην κάψα τους. Αλλά παιδιά, σήμερα έχει έτσι μια ύπουλη δροσούλα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
1: Όχι, Κατερίνα, παιδί μου, το κλιματιστικό μας είναι.
0: Όχι, όχι, παιδιά. Βγήκαμε και έξω εμείς πριν και το νιώσαμε.
1: Έχει
0: κάναμε τόσο καλό manifest που έγινε πραγματικότητα. Οπότε, εκτός από ενέργεια εδώ πέρα, σας δίνουμε και ωραία manifest να κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Να ένα. Και,
2: ναι, το ένα manifest είναι, θα σου πω, ξέρεις όπου κρατιά. Η σκούφια της θεάς Αφροδίτης, δηλαδή εγώ. Απλά κάνω.
0: Τι πάφω.
2: Να το πάρει το ποτάμι.
0: Να το πάρει.
2: Η θεά της ομορφιάς και του έρωτα, εγώ δηλαδή, ήταν από την Πάφο. Ακριβώς. Ξέρετε επίση ότι η Αιτζίαν ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από Αθήνα για εκεί. Δεν το ξέρατε, σας το λέω εγώ τώρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά εκείνο τον ευλογημένο τόπο, την γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης, με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφος λοιπόν σε καλεί, κλείσε το εισιτήριο σου τώρα στο aegean.com ή στο Aegean App.
0: Εδώ να πούμε ότι είναι και πολύ οικονομικά.
2: Ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Α, είναι οικονομικά, λες.
2: Ναι. Αφού ψάχναμε πέρσι, εχθές.
0: Πέρσι, εχθές. 42 χρόνια πριν.
2: Δες, μωρέ, ψάχναμε.
1: Καλά, κάτσε να δούμε τι γίνεται στο σήμερα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το News Bomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας, είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνέλληφθη 28χρονος Αιγύπτιος ως δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος είχε γνωριστεί με το θύμα, είχαν βγει για ποτό και η σύγκρουσή τους εξετάζεται ως αιτία του φωνικού ξυλοδαρμού. Μετά τις 11 σήμερα αναμένεται να ενημερωθούν οι υποψήφοι των Πανελλήνιων για τη σχολή στην οποία εισάγονται καθώς ανακοινώνονται οι βάσεις. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στην πλατφόρμα του Υπουργείου και αποστέλλονται με SMS στα κινητά των υποψηφίων. Απαντήσεις στην εξαφάνιση της Κινέζας μεσήτριας Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα εξακολουθεί να αναζητάει η αστυνομία 2 μήνες μετά. Το κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, με σβησμένα όμως όλα τα στοιχεία της και τα εγκληματολογικά εργαστήρια κάνουν προσπάθεια επανάκτησης. Ο Έλον Μάσκ αποδέχθηκε πρόταση για χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να γυριστεί η Οδύσσια στα αρχαία ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίψον. Ο Μελ Γκίψον έχει προηγούμενη εμπειρία σε ταινίες με αρχαίες γλώσσες όπως τα Πάθη του Χριστού και το Αποκαλύπτω. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους.

0: σε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρεις ημέρες γεμάτες γκολφ, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10, σου κρατάμε πάντα συντροφιά.
1: Έτσι, και τώρα θα σου πω ποια παγωτά έτρωγαν οι millennials στα 90s. Μιας που εγώ είμαι λίγο millennial, δηλαδή γεννήθηκα το 92, τότε που έτρεχες στα ψιλικατζίδικα και πλήρωνες με δραχμές, εγώ τις θυμάμαι τις δραχμές.
0: Εγώ ναι. Δεν τις πρόλαβα.
1: Εσύ δεν τις πρόλαβες, εγώ τις θυμάμαι λοιπόν.
0: Δεν τις πρόλαβα.
2: Ήμασταν απλά μωρά, τις προλάβαμε.
0: Ναι, δεν πρόλαβα να πάω να αγοράσω με δραχμές. Ήμουν μικρή, δεν είχα τέτοια λεφτά στην τσέπη μου.
1: Τσακωθείτε.
0: Άρα λέω, δεν τις πρόλαβα.
1: Πριν εμφανιστούν τα delivery apps, τα aesthetic, παγωτά μηχανής και οι αμέτρητες επιλογές σε γεύσεις, το παγωτό είχε τη δικιά του ξεχωριστή θέση στις καλοκαιρινές συνήθειες των millennials που μεγάλωσαν τα 90s. Εγώ είμαι αυτό. Η στάση στο περίπτερο ή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ενώ την επιλογή μόνο εύκολη δεν τη χαρακτήριζες. Στεκόσουν μπροστά στο ψυγείο, το βλέμμα σου πήγαινε ερχόταν έτσι τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ
0: και τώρα τζάμι, έρχεται και
1: στην αφίσα με τα διαθέσιμα παγωτά και τις αναγραφόμενες τιμές σε δραχμές, παρακαλώ, μέχρι να πάρθει η τελική απόφαση. Να πω σε αυτό το σημείο ότι παιδιά πάρα πολλά παγωτά της τότε εποχής έχουν καταργηθεί και πονάω πάρα πολύ μέσα μου. Δεν θα ήθελα να καταργηθούν.
0: Για πες τα παγωτά.
1: Λοιπόν,
0: ακούω.
1: Πατούσα.
0: Η πατούσα που ήταν ροζ.
1: Ναι, όχι, ήταν ροζ με σοκολάτα, αλλά υπήρχε και μπανάνα πατούσα. Έχει καταργηθεί, όμως υπάρχει ακόμα
0: σαν
1: γεύση. Και μάλιστα βλέπω τώρα ότι την έχουν κάνει από πατούσα φατσούλα, κατάλαβες. Και είναι μπανάνα με σοκολάτα, το ίδιο. Καραμπόλα.
0: Καραμπόλα.
1: Ναι. Που είχε μέσα και δωράκι πάντα, να ξέρετε. Ναι,
0: από
1: μάλιστα,
0: κάτω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το Σικάγο αυτό δεν το ξέρω, δεν μ' άρεσε μάλλον. Η γρανίτα σμπρόξε γλύψε, ακόμα υπάρχει και σμπρόξε γλύψε. Ναι. Ναι.
2: Υπάρχει απλά... και ξεφτυλίστηκα σε γύρισμα.
1: Ναι, γιατί.
2: Γιατί πήγαν με τη γρανίτα αυτή τη πρόξε γλύψε και έσπρωχναν και έγλυφα, Κατερίνα.
1: Ωραία. Το ρόκετ που ήταν ο πύραυλος ο λεγόμενος. Το σολέρο σοτ. Αυτό θέλω. Αυτό. Αυτό γιατί το καταργήσατε, ρε παιδιά. Ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Ήταν μικρά μπιλάκια μέσα σε ένα σαν ποτηράκι που το άνοιγε και έπεφτε τα μπιλάκια. Και ήταν τέλειο γιατί ήταν lime, ήταν δροσερό, ήταν ό,τι χρειαζόταν να το ξαναβγάλετε, σας παρακαλώ. Και τα παγωτά σάντουιτς που μέχρι και τώρα έχουμε παγωτά σάντουιτς. Άλλων εταιριών. Θα σας πω, παιδιά, ότι αυτό το σολέρο, αν γίνεται, να το κάνουμε έτοιμο να ξαναβγεί, γιατί κάπως λίγο μου ξυπνάει πολλές μνήμες και δεν το βρίσκω και
0: λοιπόν,
1: πουθενά.
0: Λοιπόν, έτοιμα ναι, να ξαναβγεί το σολέρο το παγωτό.
2: Όχι μόνο το σολέρο, παιδιά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η καραμπόλα. Ήταν
0: ναι,
2: από τα καραμπόλα ήταν αγαπημένο.
0: Ειδική ήταν.
2: Το σολέρο είχε αυτή τη ξυνήλα. Είχε δύο γεύσεις. Ήταν και lime και φράουλα. Εγώ το lime.
1: Το lime και εμένα μου άρεσε.
2: Ήταν σαν μπιλάκια γρανίτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, σολέρο περιμένουμε. Αλλά όσο περιμένουμε το σολέρο, να σας πούμε ότι κάποιοι γίνονται ξεναγοί χωρίς να ξέρουν τι ξεναγούν. Θα σου εξηγήσουμε σε λίγο όμως.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακού και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
1: Ακριβώς είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και θέλω να μου πει κάτι, τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ πέρα.
2: Παιδιά, ένα τύπο αποφάσισε, ναι, πήρε μία απόφαση έτσι μονάχου.
1: Αποφασιστική
2: πολύ. Αποφάσισε ότι ξέρει την ιστορία πίσω από κάποιου πίνακε και ξεκίνησε να ξεναγεί και να χρεώνει κιόλα. Σκέψου τώρα, δηλαδή, να πα σε ένα μουσείο, ναι, και να σου πει κάποιο: καλησπέρα, είμαι ο ξεναγό σα, χρεώνω, ξέρω εγώ, τόσα χρήματα. Αν του πει εσύ, τέλεια πάρτα.
0: Το κατάφερε για τρία ολόκληρα Σαββατοκύριακα.
2: Ναι, μετά αυτό τον πιάζανε. Γιατί έλεγε άλλε ιστορίε για του πίνακε. Σκέψου τώρα να.
1: Ό,τι ήθελε, έλεγε.
2: Να έχει ζωγραφίσει, δεν ξέρω, τύπου Μποτιτσέλ, να έχει κάνει την Αφροδίτη. Και να σου λέει: εδώ πέρα είναι ξεκάθαρα. Ναι, εδώ πέρα το έχει ζωγραφίσει. Αντί να σου πει κάτι άλλο, δεν ξέρω τι που πει.
0: Άρα δεξί, Μποτιτσέλ έχει βάλει τραγουδιστή στο Μποτιτσέλ. Η Αφροδίτη είναι αρχέ.
2: Ο Μποτιτσέλ πέρασε κάτι άλλο.
0: Είσαι πολύ καλή για να γίνει. Ξέρω εγώ, Σκάτια μου,
2: εγώ έχω δουλέψει ξεναγός, να λοιπόν,
0: με ένα καρτεράκι και μπόλικη και αυτοπεποίθηση θα γίνει σαν αυτόνα.
2: Όχι, όχι, το έχω. Παιδιά, έχω δουλέψει ξεναγός
1: σε εκκλησία. Θέλω να πάω στο τέτοιο. Σε εκκλησία,
2: ναι.
1: Ωραία.
0: Έχει βάλει το ποτσέλι πίσω... τραγουδιστή και το θεάφρονται που είναι άγαλμα. Ωραία. Και είπε, το ζωγράφισε ο ποτσέλι.
2: Υπάρχει ο πίνακα του Μποτιτσέλη.
0: Μποτιτσέλη, εγώ ξέρω Μποτσέλη.
2: Μποτιτσέλη,
0: ναι, ακόμα Μποτσέλη είναι τραγουδιστή. Γι' αυτό το λέω τόσο.
2: Όχι, όχι, όχι. Λέω, αντί να πει Μποτιτσέλη, ξέρω εγώ να πει εδώ πέρα βλέπουμε το πίνακα του Πικάσο.
0: Ναι.
2: Κάτι άσχετο, κατάλαβε. Τύπου τελείω άλλο είδο και άλλο ζωγραφική. Και έχει ζωγραφίσει την μάνα του. Ενώ θα πρέπει
1: να βλέπει την Κάτια να κάνει ξενάγηση στην εκκλησία και στο τέλο να του λέει και τα ταρό. Έτσι για μπόνου.
0: Δηλαδή. Θα τους διαβάζω τις εικόνες. Λοιπόν, να πω ότι αυτόν τον πιάσανε, οπότε αν δεν θες να καταλήξεις αυτό, να μην το κάνεις αυτό.
2: Όχι, νόμιμη ήμουν.
1: Κρίμα ήταν πανέξυπνος. Εγώ θα τον έπαιρνα στην άσα. Μετά από αυτό. Δεν ξέρω, διάνοια είναι το παιδί. Έβγαλε το χαρτζηλικάκι του τρία Σαββατοκύριακα.
2: Έβγαλε και δικές του ιστορίες. Μήπως να τον βάλουμε να γράψει κανένα βιβλίο.
0: Ναι, ναι, καλύτερα αυτό.
2: Ποιος τον έδωσε, θέλω να ξέρω πραγματικά.
1: Δεν ξέρω.
2: Ποιος κατάλαβε.
1: Τι ενοχλούσε.
2: Ήρθε ο δημιουργός λογικά και λέει: θα ακούσω την ιστορία. Και δεν άκουσε την ιστορία. Και...
1: άκουσε ιστορία από άλλους. Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο, παιδιά, από ό,τι καταλάβατε, θα έρθει η φράση που θα σας συντροφεύει για όλη σας την ημέρα. Τροφή για σκέψη, λοιπόν. Μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σακώνεται η Κατερίνα με το ChatGPT.
0: Ναι, γιατί μου τη σπάει, ρε παιδί μου, δεν το θέλω.
1: Ήθελα να το πω.
0: Με νευριάζει. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμοι το κάνει αυτό και βγάζουμε τα νεύρα μας εκεί πέρα. Οπότε μια χαρά δεν είναι μόνο.
1: Όταν θα έρθουν όμως τα ρομπότ,
0: η εξέγερση λες, τότε θα έχουμε φτάσει σε άλλο πλανήτη. Μια χαρά. Καλημέρα λοιπόν από το Mad Radio 106,2. Παιδιά, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή μας με αυτές τις μερικές λεξούλες που αρκούν για να σας δώσουν τη δύναμη που χρειάζεστε για να συνεχίσετε έτσι την ημέρα σας. Γιατί ήρθε η ώρα για το Quote
1: of the Day. Λοιπόν, και θα σου πω εγώ ότι πρέπει να ζήσεις μια ζωή για την οποία ανυπομονείς να ξυπνάς κάθε πρωί.
0: Αχ, τι ωραίο βρεσί αυτό που είπες, βρεσίδα μου.
1: Πώς το είπες έτσι, σαν ήταν μια γιαγιά που είναι καφέ. Τι ωραίο που είπε το βρεσίδα.
0: Βρε, βρεσίδα, πολύ ωραίο.
1: Έτσι που λέγανε στο χωριό. Όταν πήγαινα στις φίλες μου. Λοιπόν, άκου, θεωρώ πως αυτό το quote μου ταιριάζει, γιατί έχω φτιάξει μια ζωή πλέον που μ' αρέσει να ξυπνάω το πρωί για να ξεκινάω την ημέρα μου. Οπότε γι' αυτό μου άρεσε και το έδωσα. Και είναι ένα quote πραγματικά που αξίζει, αν το σκεφτεί κάποιος, ότι ρε φίλε, γιατί ξυπνάμε το πρωί, για να ζήσουμε τη ζωή μας.
0: Α, γι' αυτό ξυπνάμε?
1: Ναι, γιατί ξυπνάμε. Για να πιούμε καφέ.
0: Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα εγώ.
1: Οπότε πρέπει να φτιάξουμε μια ζωή την οποία ανυπομονούν κάθε πρωί να ξυπνάνε για αυτήν.
0: Άντε, παιδιά, πάμε λίγο.
2: Εγώ δέχομαι να φτιάξω μια ζωή για την οποία θα ανυπομονώ. Μη σου πω ότι το έχω καταφέρει και σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Μπράβο, κάτι.
2: Οπότε θα κάνω κάτι για το οποίο ανυπομονώ και ανυπομονώ κάθε φορά που κλείνουμε την εκπομπή. Πάω για ύπνο. Όχι, αστείευομαι. Θα δώσω όμως τα χαιρετίσματα στον Καπτανίκο. Καπτανίκο, γεια σου. Να πλέετε καλά εκεί που είστε και να περνάτε όμορφα. Για να τον χαιρετάμε λοιπόν τον Καπτανίκο. Καταλαβαίνετε ότι τα κορίτσια στην πόλη κάπου εδώ βάζουν τελεία. Ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτζη. Και ελπίζω του χρόνου ο Καπετάν Νίκος να απαντήσει επιτέλους σε όλα αυτά που του λέμε. Μπας και αλλάξει το όνομα. Φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
2: Μέχρι όμως να έρθει αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τσουμπανέιρο.
0: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Να έχετε μία υπέροχη ημέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε τσάω.
0: Φιλούμπε σας.
1: Φιλάκια πολλά. Bye.
3: Mad Radio 106,2. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Λίγα χιλιόμετρα από τη χώρα της Νάξου, ο Άγιος Προκόπιος είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες των Κυκλάδων. Μία μεγάλη αμμουδιά με χοντρή χρυσαφένια άμμο και καθαρά γαλαζοπράσινα νερά, προστατευμένη σε μεγάλο βαθμό από τους δυνατούς βόρειους ανέμους του Αιγαίου. Η μία πλευρά της είναι οργανωμένη και γεμάτη καλοκαιρινή ζωή, ενώ σε άλλα σημεία μπορείς να βρεις περισσότερο ελεύθερο χώρο και ηρεμία. Μία παραλία που συνδυάζει το κυκλαδίτικο τοπίο με όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολόκληρη ημέρα δίπλα στη θάλασσα. Save your summer. Mad Radio 106,2. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και στο ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio.

περισσότερα προνόμια. Έτσι μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ μα πολύ περισσότερο. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε φτάσει σε εκείνο το σημείο του καλοκαιριού που το μυαλό λειτουργεί ξεκάθαρα σε out of office mode. Η Πέμπτη είναι πρακτικά η προθέρμανση για την Παρασκευή, οπότε όποιος περιμένει 100% παραγωγικότητα σήμερα, να το βλέπεις, δεν υπάρχει 100% παραγωγικότητα, ζει μάλλον σε παράλληλο σύμπαν. Κράτα και στην ενέργεια για τα δικά σου σχέδια, κάνε focus μόνο στα εντελώς SOS, αγνόησε όποιο task sky από το πουθενά χωρίς λόγο και προστάτεψε την ηρεμία σου. Για πάμε κυριολεκτικά μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο για να βγάλουμε τη μέρα εντελώς χαλαρά και στα δικά μας μέτρα. Benson Boone.

στο Mad Radio 106,2. Ευχάριστα νέα για τους K-pop fans, γιατί K-pop θα κατακτήσει την Αθήνα απευθείας από το Λονδίνο. Το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών ακόμα. 12 ταλαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν την σκηνή με υψηλής ενέργειας εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεαματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits των Huntrix, The K-Pop Demon Hunters, BTS, Blackpink, Rosé, Twice, Stray Kids, Atiz και άλλων, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-Pop από την αρχή μέχρι το τέλος. K-Pop Fever. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Χορηγή επικοινωνία στο

0: και επαγγελματική αποκατάσταση. Όλα εδώ, όλα πιο κοντά από όσο νομίζεις. Αρκεί να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, δηλαδή στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Αττική θα τις βρεις σε σταδίου Περιστέρι Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Εννοείται ότι θα σου προσφέρουν αληθινές ευκαιρίες καριέρας, θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Τηλέφωνο 210-32-23-60 για τις δικές σας έξτρα τηλεφωνικές πληροφορίες αν θέλετε. Ενώ αν είστε πιο πολύ του οπτικού, www.delta360.gr. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στη newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω με Bruno Mars.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος ως δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος είχε γνωριστεί με το θύμα, είχαν βγει για ποτό και η σύγκρουσή τους εξετάζεται ως αιτία του φωνικού ξυλοδαρμού. Απαντήσει στην εξαφάνιση της Κινέζας μεσήτριας Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα, εξακολουθεί να αναζητάει η αστυνομία 2 μήνες μετά. Το κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, με σβησμένα όμως όλα τα στοιχεία της και τα εγκληματολογικά εργαστήρια κάνουν προσπάθεια επανάκτησης. Απίστευτη καταγγελία στο τμήμα εξυχνίασης εγκλημάτων στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 39χρονος κατήγγειλε τη γιαγιά του για κλοπή. Η αστυνομική συνέλαβε την 64χρονη, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά κοσμήματα. Ο Έλον Μάσκ αποδέχτηκε πρόταση για χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να γυριστεί η Οδύσσια στα αρχαία ελληνικά με σκηνοθέτη το Μελ Γκίψον. Ο Μελ Γκίψον έχει προηγούμενη εμπειρία σε ταινίες με αρχαίες γλώσσες όπως τα Πάθη του Χριστού και το Αποκαλύπτω. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Το καλοκαίρι το ΜΑΤ φέρνει ψυχρό μέτωπο ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες με τα πιο cold jokes. Άκου καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο ΜΑΤ Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του ΜΑΤ. Hot days, cold jokes, εννοείται περιμένουμε και τα δικά σας, τα κρύα, τα πιο κρύα αστεία που έχετε. Δεχόμαστε κανονικότατα 6936-646-656 στο Viber.
1: Mad Radio 106,2.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty trend, το οποίο θα το δεις παντού φέτος την άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Πω, παιδιά, έχω βρει ένα κολλασμένο πρωινό και τρώω τώρα. Τι να σου λέω, γκράφιν με καραμέλα και βανίλια. Σάντουιτς με κοτόπουλο και πράσινο μήλο. Δεν του το έχεις. Δεν του το έχεις, αλλά πραγματικά είναι καταπληκτικό. Μπράβο στα παιδιά στο Bread BC. Yeah.

Ξεκινάμε στο 1966, ο θρυλικός Frank Sinatra, παρά την τεράστια καριέρα του, καταφέρνει μόλις τώρα να πιάσει για πρώτη και μοναδική φορά την κορυφή του αμερικανικού Billboard 200 με το άλμπουμ Strangers in the Night. Το μόνιμο τραγούδι σάρωσε τα πάντα, του χάρισε 2 Grammy και έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της ζωής του.

να γίνει το πιο εμπορικό και επιτυχημένο τραγούδι της καριέρας τους παγκοσμίως. Άλμα στο 2003 σε μία από τις πιο σουρεάλ στιγμές της showbiz, ο 70χρονος νονός της Soul, ο James Brown, αποφασίζει να ανακοινώσει τον χωρισμό του από την τέταρτη γυναίκα του. Πώς το έκανε? Έβαλε ολοσέλιδη διαφήμιση στο περιοδικό Variety με μία φωτογραφία της οικογένειας Ζαποζάρη δίπλα στον Goofy της Disney. Στο 2011 τώρα, ο πλανήτης παγώνει, η τεράστια μοναδική φωνή της σύγχρονης soul, η Amy Winehouse, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών. Νικημένη από τους δαίμονές της και τους εθισμούς, η Amy μπήκε στο περιβόητο Club 27, αφήνοντας όμως πίσω της ένα τεράστιο κενό και το μυθικό βραβευμένο με 5 Grammy album Back to Black. Πάμε στο 2013, η Beyoncé δίνει συναυλία στον Καναδά, κατεβαίνει κοντά στο κοινό για να πει το Halo. Εκεί συμβαίνει το απίστευτο, τα μαλλιά της μπλέκονται στους έλκες ενός τεράστιου βιομηχανικού ανεμιστήρα. Το απόλυτο είδωλο όμως δεν σταμάτησε να τραγουδά ούτε δευτερόλεπτο, ενώ οι άντρες της ασφάλειας προσπαθούσαν απεγνωσμένα να την ξεμπλέξουν.

1946 γεννιέται ο Andy McKay από τους θρυλικούς Roxy Music. Το 1961 ο Martin Gore, ο βασικός συνθέτης των τεράστιων Depeche Mode. Το 1965 ο απόλυτος θεός της κιθάρας Slash των Guns N' Roses. Το 1973 ο Fran Haley, frontman των Scotchezon Travis. Και το 1980 η Michelle Williams από τις λατρεμένες Destiny's Child. Σε όσους γιορτάζουν ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, επιστροφή στις μουσικές μας. Ray, Where is my husband, εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: εύκολα και γρήγορα σε ανώτερες σχολές Δέλτα, θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, επιλέγοντας ανάμεσα σε μία από τις 100 σύγχρονες ειδικότητες και τους 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, υγείας, αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing acts, αγροτική κατάρτιση και άλλα που θα βρεις αναλυτικά στο www.delta360.gr. Τηλεφώνησε στο 210-3220-360 για να πάρεις τώρα όλες τις πληροφορίες. Πάμε για δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Έρχεται τώρα από το newsbomb.gr και αμέσως μετά η Τάιλα.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος ως δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος είχε γνωριστεί με το θύμα, είχαν βγει για ποτό και η σύγκρουσή τους εξετάζεται ως αιτία του φωνικού ξυλοδαρμού. Απαντήσει στην εξαφάνιση της Κινέζας μεσήτριας Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα, εξακολουθεί να αναζητάει η αστυνομία 2 μήνες μετά. Το κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, με σβησμένα όμως όλα τα στοιχεία της και τα εγκληματολογικά εργαστήρια κάνουν προσπάθεια επανάκτησης. Απίστευτη καταγγελία στο τμήμα εξιχνίασης εγκλημάτων στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 39χρονος κατήγγειλε τη γιαγιά του για κλοπή. Η αστυνομική συνέλαβε την 64χρονη, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά κοσμήματα πεντόλιρα. Ο Έλον Μάσκ αποδέχτηκε πρόταση για χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να γυριστεί η Οδύσσια στα αρχαία ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον. Ο Μελ Γκίμπσον έχει προηγούμενη εμπειρία σε ταινίες με αρχαίες γλώσσες, όπως τα Πάθη του Χριστού και το Αποκαλύπτω. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους.

0: διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
3: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
2: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
3: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
2: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
3: beyondborders.gr.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
9: Δυσκολίες συνάντησες?
10: Πολλές.
9: Ήσουν τυχερή σε εισαγωγικά?
10: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να, να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
9: Θα περάσει.
8: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
10: 20.
9: Αρμαγκιόρα, δείξε τη ζαριά σου.
8: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

106,2. Και αν νομίζετε ότι τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, μάλλον πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Έγινε η πρώτη μεγάλη κυβερνοεπίθεση από αυτόνομη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι γεγονός. Πρωταγωνιστής ένα πειραματικό μοντέλο της OpenAI. Να σας πω τι ακριβώς συνέβη. Η εταιρεία δοκίμαζε πόσο ικανά είναι κάποια νέα της μοντέλα στο να πραγματοποιούν κυβερνοεπιθέσεις. Για λόγους ασφαλείας, όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα το λεγόμενο sandbox, δηλαδή σε έναν ψηφιακά απομονωμένο χώρο χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όμως το AI αποδείχθηκε υπερβολικά έξυπνο, εντόπισε ένα άγνωστο μέχρι τώρα κενό ασφαλείας, δραπέτευσε από τον περιορισμένο χώρο, κινήθηκε στο εσωτερικά συστήματα της εταιρείας και βγήκε κανονικότατα στο ίντερνετ, που κατέληξε στην εταιρεία Hugging Face. Το μοντέλο συμπέρανε ολομόναχο ότι εκεί θα έβρισκε τις απαντήσεις για το τεστ του, οπότε παραβίασε τους πραγματικούς σερβέρς της εταιρείας για να πάρει τις πληροφορίες που ήθελε χωρίς καμία απολύτως ανθρώπινη καθοδήγηση. Ευτυχώς η εταιρεία Hugging Face κατάλαβε την εισβολή, ενημέρωσε τις αρχές. Πλέον οι δύο εταιρείες συνεργάζονται στενά για να κλείσουν τα κενά που εκμεταλλεύτηκε αυτός ο ψηφιακός δραπέτης. Μέχρι όμως η τεχνητή νοημοσύνη να αποφασίσει να αναλάβει και τις ραδιοφωνικές εκπομπές, εμείς είμαστε εδώ απόλυτα αληθινοί. Αφήνουμε τα τεχνολογικά θρίλερ στην άκρη, δυναμώνουμε την ένταση και συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική με την Ελένη Φουρέιρα και τον Jackie O. Και πόσα δεν ξέρουμε, θα πω εγώ.

0: Summer 12 to 12, Mad Radio 106,2. Εδώ το WhatsApp, το οποίο WhatsApp φροντίζει για τα πάντα, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και για το να ζήσουμε τα μεγαλύτερα live από ψηλά, από το πιο exclusive spot της αρένα, χωρίς τριμοξίδια, χωρίς ψηλούς να σου κρύβουν τη θέα. Το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge για να απογειώσει την εμπειρία σου στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival, αλλά και το Zamna X Primer. Στο Magenta Moments του WhatsApp Application θα διεκδικήσεις τώρα τα δικά σου διπλά εισιτήρια. Mad
1: Radio. Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στην νοτιοδυτική Κρήτη, το Ελαφωνήσι μοιάζει περισσότερο με εξωτικό νησί παρά με μια συνηθισμένη ελληνική παραλία. Ρηχά, γαλαζοπράσινα νερά, αμμουδιές που σε ορισμένα σημεία παίρνουν ροζ αποχρώσεις και μια λιμνοθάλασσα που μπορείς να διασχίσεις περπατώντας μέσα στη θάλασσα. Το χρώμα της άμμου δημιουργείται από μικροσκοπικά θραύσματα κοχυλιών που αναμειγνύονται με τη λευκή άμμο. Ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά τοπία της Κρήτης και μια εικόνα που δύσκολα ξεχνάς. Save your summer. Mad Radio 106,2. Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Ο ήχος

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω
2: στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Πάντως δεν έχετε να πείτε, έχουμε χιούμορ σαν σταθμός. Μία τα κρύα ανέκδοτα του Χατζηγεωργίου. Μετά της Νεκταρίου τα αστεία και τα πρωινά δηλαδή. Καταπληκτικοί είμαστε, μπράβο μας. Περισσότερη μουσική έρχεται αυτήν την ώρα. Second Voice. Θα ακούσουμε Μέλισσες, Purple Disco Machine, Retro Sonics. Πρώτα Cat's Eye και Gabriella. Σε λίγο έρχεται και τραγούδι από το κοντινό παρελθόν που θα σας αρέσει πολύ.
1: Mad Radio 106,2.

Jack ως ένα διαχρονικό διαμάντι της ηλεκτρονικής σκηνής. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας, ταξιδέψτε πίσω στο 1998, απαντείτε στην μαγεία των Stardust και του Music Sounds Better With You. Εδώ φυσικά στο Mad Radio 106,2 που ακούς περισσότερη μουσική.

Stars στο Mad Radio για τον 6,2. Λέγαμε νωρίτερα στα πρώτα μουσικά νέα για την ζωή του Snoop Dogg που θα γίνει ταινία. Και το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ της Lily Allen έρχεται το 2027 και αυτό. Θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video. Κάτι πιο πρόσφατο, το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Lisa των Blackpink έρχεται στην μεγάλη οθόνη. Τον Σεπτέμβριο στο φεστιβάλ του Τορόντο θα κάνει πρεμιέρα και θα λέγεται Always La Lisa. Εγώ εντωμεταξύ περιμένω τον Elton John να πει το ναι. Υπάρχει ακυκλοφόρητο ντουέτο έκπληξη με τον George Michael. Ο πρώην μάνατζερ George Michael προσπαθεί να το κυκλοφορήσει και απλά περιμένουμε τον Elton να πει άντε εντάξει. Έλα ρε εσύ, ηλικία μου, Elton John. Θέλουμε πάρα πολύ να τα ακούσουμε αυτό. Επίσης θα κυκλοφορήσουν κυκλοφόρητα remixes των Destiny's Child μέσα στις επόμενες 30 μέρες. Έτσι αποκάλυψε ο μπαμπάς της Beyoncé. Ενώ σε ένα από αυτά τα ολοκένουργια tracks που θα ακούσουμε για πρώτη φορά θα συμμετέχει και η σπουδαία rapper Missy Elliott. Θα γίνει χαμός.

0: είναι το Blessing στο Mad Radio 106,2. Αν ψάχνεις και εσύ το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, η ώρα ήρθε να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία. Θα σε φέρουν ακόμα πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη κιόλας μέρα των σπουδών, θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που θα σε καθοδηγήσουν, θα σε υποστηρίξουν και θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας και τις ημέρες καριέρας. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα της Αττικής σε Αθήνα Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις και εσύ περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Delta360.gr και τηλέφωνο 210-32-20-360 για να πάρεις όλες τις πληροφορίες. Σε λίγο ακούμε Hugel Solto και Dara με το Bangaranga. Τώρα ειδήσεις σε τίτλους.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος ως δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος είχε γνωριστεί με το θύμα, είχαν βγει για ποτό και η σύγκρουσή τους εξετάζεται ως αιτία του φωνικού ξυλοδαρμού. Απαντήσει στην εξαφάνιση της Κινέζας μεσήτριας Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα εξακολουθεί να αναζητά η αστυνομία 2 μήνες μετά. Το κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, με σβησμένα όμως όλα τα στοιχεία της και τα εγκληματολογικά εργαστήρια κάνουν προσπάθεια επανάκτησης. Απίστευτη καταγγελία στο τμήμα εξιχνίασης εγκλημάτων στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 39χρονος κατήγγειλε τη γιαγιά του για κλοπή. Η αστυνομική συνέλαβα την 64χρονη, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά κοσμήματα πεντόλιρα. Ο Έλον Μάσκ αποδέχτηκε πρόταση για χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να γυριστεί η Οδύσσια στα αρχαία ελληνικά με σκηνοθέτη το Μελ Γκίψον. Ο Μελ Γκίψον έχει προηγούμενη εμπειρία σε ταινίες με αρχαίες γλώσσες όπως τα Πάθη του Χριστού και το Αποκαλύπτω. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο.
5: Ουφ, λαχάνιασα.
6: Hot days, cold jokes.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο. Τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιομέτρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Αργείτε να πάρετε τη μεγάλη απόφαση για γάμο και το σκέφτεστε υπερβολικά? Ετοιμαστείτε να νιώσετε πολύ καλύτερα. Θα σας μιλήσω για ένα ζευγάρι από την Κένια, ο Ντάνιελ και η Ταμπίθα. Μόλις ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας σε ηλικίες 95 και 90 ετών αντίστοιχα. Το απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι είναι μαζί από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. 64 ολόκληρα χρόνια έφτιαξαν τη ζωή τους, μεγάλωσαν παιδιά, εγγόνια.

0: Nuevo Ayol εδώ στο Mad Radio 106,2. Καλά, όταν παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στο στούντιο, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πόσο μάλλον αν παίζει το τραγούδι αυτό τέτοια ώρα και είναι η Αντιγόνη στο στούντιο. Ωραία, μυρίζει.
1: Είναι το νέο μου καλοκαιρινό άρωμα.
0: Α, τέλεια. Παιδιά, ήρθε και μου φέρε το χέρι με στη μούρη τύπου. Χειροφίλημα τώρα. Ποταπέ, εσύ εδώ. Σας παρακαλώ, είμαι μια θεότητα, μια κοντέσα. Λοιπόν, αυτή η θεότητα η κοντέσα, όταν παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι, θέλω να σας πω, έχει και με σκίσιμο μέχρι πολύ ψηλά στη φούστα σήμερα. Κάνει χορευτικό. Δηλαδή, θα μπορούσες με τον Bad Bunny να είσαι στη σκηνή, μέρος του μπαλέτου,
1: ναι,
0: και να το χορεύετε αυτό την ώρα της συναυλίας.
1: Αν με ζητάει, πάω.
0: Θα κανονίσουμε να έρθει. Μην τελεπορείσαι να πηγαίνεις. Κανονίσουμε να έρθει στην Αθήνα κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Του χρόνου, του
1: 27-28
0: το αργότερο, να έρθει ο Bad Bunny να χορέψετε μαζί. Γι' αυτό θα έρθει, δεν θα έρθει για άλλο λόγο. Λοιπόν, εσείς θα χορέψετε ραδιοφωνικά με το κορίτσι αυτό το υπέροχο, το ψηλό, το ξανθό, το πανέμορφο. Είναι η Αντίγονη Βιντιάδη και θα είναι στα ραδιοφωνά σας για τις επόμενες 3 ώρες.

0: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Το δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 εδώ στο ΜΑΤ μεσημεράκι. Έχω διάθεση, έχω όρεξη. Έκανα τα ψώνια μου σήμερα γιατί μου κάνανε δώρο οι φίλες μου και πήγα και ξέσπασα σε ένα εμπορικό κέντρο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάμε να ξεκινήσουμε.
0: ΜΑΤ Radio 106,2.

Dracula ακούσαμε. Πάμε στον αγαπημένο, τον δικό μου τουλάχιστον, τον Tom Cruise, όπου 30 και πλέον χρόνια μετά την κυκλοφορία της θρυλικής ταινίας ταχύτητας του 90 Days of Thunder 2, ο Cole Trickle ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φόρμα του οδηγού. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες The Hollywood Reporter, ανακοίνωσαν, ο Tom Cruise βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να επαναλάβει τον εμβληματικό του ρόλο ως πρωταθλητής του Daytona 500, αναλαμβάνοντας παράλληλα και χρέη παραγωγού στο πλευρό του Jerry Bruckheimer. Γενικά λίγο τα φοβάμαι αυτά μετά από τόσα χρόνια. Απ' την άλλη, ο Tom Cruise είναι διαχρονικός, οπότε νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερο και από το προηγούμενο. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Άντο και σε λίγο επιστρέφουμε με ζωδιάκια.

Την άλλη Πέμπτη έχουμε Πανσέλινο, οπότε τα ζώδια είναι αφιερωμένα σε αυτό, στο πώς επηρεάζονται από την ενέργεια αυτής της Πανσελίνου. Λιονταράκια μου, τα φώτα στρέφονται πάνω σας, καλώντας σας να εξετάσετε πιο προσεκτικά τις επιλογές που έχετε κάνει το τελευταίο διάστημα. Ζητήματα που αφορούν την προσωπική σας εικόνα, τις σχέσεις αλλά και την κατεύθυνση που θέλετε να δώσετε στη ζωή σας, ενδέχεται να βρεθούν στο προσκήνιο. Για τους υδροχόους η έμφαση μεταφέρεται κυρίως στις συνεργασίες και στις προσωπικές σχέσεις. Η ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές φιλοδοξίες και στις απαιτήσεις των ανθρώπων γύρω σας γίνεται πιο έντονη, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί να επαναπροσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε. Ταυράκια μου, ενδέχεται να βρεθείτε μπροστά σε εξελίξεις που σχετίζονται είτε με την επαγγελματική σας πορεία είτε με οικογενειακές υποθέσεις. Η περίοδος αυτή απαιτεί ψυχραιμία και όριμη αντιμετώπιση των δεδομένων. Και Σκορπιοί μου, ανάλογο κλίμα αναμένεται και για εσάς, όπου χρειάζεται να διαχειριστείτε αλλαγές ή νέα δεδομένα σε σημαντικούς τομείς της ζωής σας. Η προσαρμοστικότητα και η υπομονή θεωρούνται τα βασικά εργαλεία για να αξιοποιήσετε δημιουργικά αυτή την περίοδο. Show me love που σας λέω τόσο ωραία ζωδιάκια και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών του 2026 με πάνω από 63.000 επιτυχώντες. Συγχαρητήρια παιδιά, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Ανακοινώθηκαν επίσης αποτελέσματα για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις για τις δημόσιες και για τις δημόσιες ΣΑΕΚ. Οπότε εύχομαι σε όλους καλά αποτελέσματα. Καλό πανεπιστήμιο, να το χαρείτε, να το ζήσετε, να το βιώσετε όπως θέλετε και όπως μπορείτε. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος ως δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος είχε γνωριστεί με το θύμα, είχαν βγει για ποτό και η σύγκρουσή τους εξετάζεται ως αιτία του φωνικού ξυλοδαρμού. Απαντήσει στην εξαφάνιση της Κινέζας μεσήτριας Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα, εξακολουθεί να αναζητά η αστυνομία 2 μήνες μετά. Το κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, με σβησμένα όμως όλα τα στοιχεία της και τα εγκληματολογικά εργαστήρια κάνουν προσπάθεια επανάκτησης. Καταγγελία στο τμήμα εξυχνίασης εγκλημάτων στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 39χρονος κατήγγειλε τη γιαγιά του για κλοπή. Η αστυνομική συνέλαβα την 64χρονη, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά κοσμήματα πεντόλιρα. Ο Έλον Μάσκ αποδέχτηκε πρόταση για χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να γυριστεί η Οδύσσια στα αρχαία ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίψον. Ο Μελ Γκίψον έχει προηγούμενη εμπειρία σε ταινίες με αρχαίες γλώσσες όπως τα Πάθη του Χριστού και το Αποκαλύπτω. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας, ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε, τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
10: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
11: Δυσκολίες συνάντησες?
12: Πολλές.
11: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
12: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
11: Θα περάσει.
10: Και ένα hot εξομολογητήριο.
11: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
12: 20.
11: Αρμαγκιόρα, δεν ξέρεις αριά σου.
10: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
13: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.
14: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
15: Είμαστε έτοιμοι.
16: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Αλληλούια, λοιπόν, για τις ωραίες εμφανίσεις που έχω σκεφτεί να κάνω το καλοκαίρι, πήρα ένα φανταστικό eyeliner από τη Wet n Wild, το οποίο λέγεται Chameleon Multi Chrome Eyeliner Extension. Και πρόσεξε, είναι και retractable eyeliner με multi-chrome χρώμα και ένα λαμπερό και πολύχρωμο αποτέλεσμα που αντανακλά στο φως. Γεμάτο με φοβερές αποχρώσεις, κάθε απόχρωση προσφέρει ένα ζωηρό χρώμα που αλλάζει σε κάθε έκφανση του φωτός και μακράς διαρκείας gel φόρμουλα. Όλα τα προϊόντα Wet n Wild μπορείτε να τα βρείτε σε καταστήματα καλλυτικών σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε φαρμακεία και στην επίσημη ιστοσελίδα www.skourascosmetics.gr.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Flowers, και ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που έχω να σου πω, γιατί ένα κορίτσι, μια υπέροχη κοπέλα, σε ηλικία μόλις 15 ετών, η Demi Barnes από το δυτικό Sussex δημιούργησε ένα εντυπωσιακό νηφικό χρησιμοποιώντας περισσότερα από 1500 έγγραφα διαζυγίου στο πλαίσιο μιας σχολικής εργασίας. Το έργο που παρουσιάστηκε το 2015 είχε στόχο να αναδείξει πόσο συχνά πολλά ζευγάρια βιάζονται να παντρευτούν χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες ενός πιθανού διαζυγίου. Για τη δημιουργία του φορέματος χρησιμοποίησε σύρμα για τον κορσένο, δίπλωσε και στερέωσε στο χέρι κάθε φύλλο χαρτιού με σειραπτικό. Εντυπωσιακό είναι ότι ολοκλήρωσε ολόκληρο το έργο μέσα σε μόλις 10 ώρες και το ιδιαίτερο νηφικό έγινε γρήγορα viral, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο σχεδιαστών μόδας όσο και μελλοντικών νηφών. Αλλά το point είναι άλλο. Παιδιά, μην βιάζεστε να παντρευτείτε για να μην κάνετε κάποιο λάθος το οποίο θα μετανιώσετε στη συνέχεια.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Ο Μύρτος είναι η παραλία που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με την Κεφαλονιά. Μια μεγάλη καμπύλη από λευκά βότσαλα, κρυμμένη κάτω από απότομα καταπράσινα βουνά, με το νερό να αλλάζει από χρώσεις ανάλογα με το φως και τον καιρό. Από ψηλά, η θέα είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του Ιωνίου. Από κάτω, το τοπίο γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό, με τα βουνά να σχηματίζουν ένα φυσικό αμφιθέατρο γύρω από τη θάλασσα. Άγρια ομορφιά, έντονα χρώματα και καθαρό καλοκαίρι. Save your summer. Mad Radio 106,2. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνη. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμαντζής.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Mad μεσημερά και εδώ είμαστε, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936-646-656, με το Viber μας. Γεια σου Γεωργία, γεια σου Ανδρέα μου, γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε με Moving to the Sun, Μαργαρίτα και Rain Dance, και επιστρέφοντας θα πούμε για όλες τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα.
1: Mad Radio, Mad Radio 106,2.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Σας υποσχέθηκα κινηματογραφικά νέα και πάμε στη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που κάνει πρεμιέρα με επιλογές που καλύπτουν σχεδόν όλα τα γούστα. Αν αγαπάς τις δυνατές ιστορίες, τις ταινίες που έχουν γράψει ιστορία ή απλώς ψάχνεις μία αφορμή για να απολαύσεις μία βραδιά σε θερινό σινεμά, έχεις τα πάντα μπροστά σου. Κυκλοφορούν 6 νέες ταινίες, επιστρέφουν κλασικά έργα όπως το «Μία θέση στον ήλιο» και «Θρέψε κοράκια», και οι νέες κυκλοφορίες περιλαμβάνουν τη μαύρη κωμωδία 7 ψυχοπαθείς και το κοινωνικό δράμα «Έτσι είναι η ζωή». Μπορείς και εσύ να μπεις στο mat.gr να δεις όλες τις νέες επιλογές που έχεις για σινεμά. Να περάσετε υπέροχα. Ντάι ντάι τώρα!

Έχεις τώρα να πας διακοπές και χαίρομαι πολύ για εσένα, αλλά έχεις και τηλεργασία. Θα σου δώσω εύκολα tips για να οργανώσεις σωστά το χώρο τηλεργασία σου το καλοκαίρι, είτε δουλεύεις από το σπίτι είτε από την παραλία. Δημιούργησε μια άνετη εργονομική γωνία εργασίας, ακόμα και στην παραλία, με σωστό φωτισμό και καθίσματα. Προστάτευσε τον εξοπλισμό σου από τον ήλιο και τη ζέστη, χρησιμοποιώντας σκίαστρα και power bank, και οργάνωσε το χρόνο σου ευέλικτα, ολοκληρώνοντας απαιτητικές εργασίες σε πιο ήπιες ώρες. Και τις ώρες που υποθετικά δεν θα έκανες μπάνιο, βάλε να δουλέψεις για να έχεις τις υπόλοιπες ώρες να χαλαρώσεις και να το ζήσεις. Πάμε να ακούσουμε The Bowser και Magnetic, και εσύ μπορείς να μπεις στο ma.gr για περισσότερα tips.

0: Let Me Be ακούσαμε τώρα. Η ιστορία της δυτικής ακτής του hip-hop ετοιμάζεται να περάσει επισήμως στον κινηματογραφικό φακό. Η Universal Pictures αποκάλυψε πότε ακριβώς το πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Calvin Brodus, γνωστό σε όλο τον κόσμο ως Snoop Dogg, θα κάνει την είσοδό του στις αμερικανικές αίθουσες, βάζοντας τέλος στις φήμες και προσφέροντας στους θαυμαστές του ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Το ρόλο του Snoop Dogg θα υποδηθεί ο Jonathan Davis, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Craig Brewer. Η Universal Pictures μάλιστα χαρακτηρίζει την ταινία ως την απόλυτη βιογραφία του θρύλου της rap. Η ταινία αναμένεται να αποτυπώσει την πορεία του καλλιτέχνη με μια R-rated προσέγγιση. Για να δούμε, θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 27 στην Αμερική, οπότε περιμένουμε κι εμείς πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Πάμε γρήγορα τώρα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ανωδικά κινήθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Ανέβηκαν οι βάσεις στις ιατρικές σχολές, σταθερές, οι νομικές, άνοδος σχεδόν σε όλες τις σχολές του Πολυτεχνείου, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Για πρωτοφανή αγριότητα κάνουν λόγο οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών σε ό,τι αφορά στα χτυπήματα που δέχθηκε ο Σταύρος Γεωργίου από τον καθομολογίαν δολοφόνο του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος έσπασε το ίδιο του το χέρι καθώς δολοφονούσε το θύμα του. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς από τα 40 για τον καύσωνα η χώρα περνάει σε 48ωρο κλειό κακοκαιρίας. Από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για δύο παραβάσεις του νόμου DMI για τις ψηφιακές αγορές, διότι προέκυψε πως ο τεχνολογικός κολοσσός ευνοεί συστηματικά τις δικές του εξειδικευμένες υπηρεσίες εις βάρος των ανταγωνιστών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
2: Σάββατο και Κυριακή. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο 35.

0: Περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
3: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
4: τραγούδι.
5: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
4: Περίμενε.
3: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά, Κυριακή, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς

It's not right, ακούσαμε. Εμείς πάμε στα σωστά όμως, γιατί έχουμε όμορφα πράγματα που γίνονται. Το Άνιμα Σύρος, ας πούμε, διεθνές φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων, επιστρέφει για 19η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, την Αγορά, που είναι κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR Lounge, παράλληλες δράσεις, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες, και η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826. Μάθετε περισσότερα στο animasiros.gr, χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV.

0: Μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, μια μουσική γιορτή γεμάτη ενέργεια, συγκίνηση και ιταλικό άρωμα, με τον Bad Bunny να χαρίζει στο κοινό μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της περιοδίας του. Το Μιλάνο φόρεσε τα γιορτινά του και έζησε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί. Ο Bad Bunny, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, κατάφερε να μετατρέψει τον υπόδρομο La Maura σε μια τεράστια σκηνή ενέργειας, χορού και συναισθημάτων μπροστά σε περίπου 78.500 θεατές, οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να απολαύσουν την πρώτη από τις δύο εμφανίσεις του στην Ιταλία. Εμένα μου αρέσει ο Bad Bunny, σας το έχω πει. Άμα θέλει κιόλας να συνεργαστούμε, που λέει και του Μπάνο κάθε φορά που μπαίνω μέσα και λέει ότι γονεί, αν θα συνεργαζόσουν, θα συνεργαζόμουν με τον Bad Bunny. Πάρα πολύ τον πάω, είναι πολύ ωραίος τύπος και έχει και ωραία τραγούδια με πολύ ωραίο καλοκαιρινό ρυθμό και θα τα χορεύουμε σίγουρα όλο το καλοκαίρι.
1: Mad Radio 106,2.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: just might. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει
2: όλα. Εννοείται ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Γεια σας και χαρά σας, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, εδώ στο ΜΑΤ μεσημεράκι. Τι κάνετε, πού είστε? Θέλω να τα μάθω όλα, στείλτε μου τα μηνύματά σας στο 6936-646-656. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να τα ακούμε.
0: ΜΑΤ Radio 106,2.

Η Αυγουστιάδικη Πανσέληνος έρχεται στις 28 Αυγούστου, Παρασκευή, και το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάδικης Πανσελίνου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία όπως κάθε χρόνο. Προσφέρει στο κοινό μοναδικές βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 7.30 έως τις 12 το βράδυ ή, εν πάση περιπτώσει, πριν πάτε, καλό θα ήταν να μπείτε στο site κάθε χώρου. Να το σημειώσουμε, να πάμε, γιατί τέτοιες βραδιές πραγματικά αξίζουν.

0: παιδιά μου, λιώνω Βάγκος Δανέζης. Τον ακούσαμε, τον απολαύσαμε. Λοιπόν, τώρα θα σας πω τι έγινε και να πάρετε θέση κι εσείς ως ακροατές. Καλώς όρισες, Facebook.
1: Έλα, καλώς σε βρήκα. Όχι, θέλω να το θέσεις. Χαμήλωσε λίγο το χαλί.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να το θέσεις όπως έγινε.
0: Μπαίνεις από την πόρτα.
1: Ακριβώς.
0: Σε καλωσορίζω. Ναι. Και σου λέω, Φέη μου, εγώ σήμερα πήρα μια καινούργια κολόνια. Έλα να τη μυρίσεις, να μου πεις.
1: Και πάω και τη μυρίζω.
0: Ναι.
1: Και με ρωτάει η Αντιγόνη.
0: Σου αρέσει?
1: Λέω, δεν είναι κακή. Ξέρεις, προσπαθώ να αποφύγω από, είναι όμορφη, είναι άξιο κορίτσι, είναι όμορφη, μαγειρεύει καταπληκτικά. Της λέω, δεν είναι κακή, αλλά με κοιτάει. Τι είναι, πες, δεν σε αρέσει? Λέω, έχει κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει, δηλαδή με αποθεί, μου μυρίζει πολύ άσχημα, με διώχνει. Δηλαδή, άμα ήμουν κουνούπι, θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να έρθω να σε δαγκώσω με αυτό το άρωμα που φοράς.
0: Okay, και επειδή ήταν πανάκριβο το άρωμα, να ξέρετε, και ευτυχώς μου το κάνανε φίλοι δώρο, θέλω να πω στη Φέη Βόκου ότι είπε και το εξής, ότι δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το άρωμα, μυρίζει ξινιόλα σαν εσένα. Με είπε ξινιόλα, η ξινιόλα.
1: Γι' αυτό σου ταιριάζει, αγάπη.
0: Είπε η ξινιόλα, ξινιόλα την ξινιόλα.
1: Κοίταξε, αν ήμασταν ζευγάρι, ας πούμε.
0: Ναι, δεν θα μας ήθελε άνθρωπος να κάνει.
1: Θα ήμασταν Ιταλοί, θα ήμασταν το ζεύγος ξινιόλα.
0: Άμα ήμασταν Έλληνες, τι θα ήμασταν?
1: Ξινιόλα.
0: Οκ, ευχαριστώ, γεια σας.

0: Feel ακούσαμε και πάμε τώρα να σας πω για την K-pop, η οποία κατακτά την Αθήνα απευθείας από το Λονδίνο. Το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών ακόμη. 12 ταλαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλής ενέργειας εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεαματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits των 100X, The K-Pop Demon Hunters, BTS, Blackpink, Rosé, Twice, Stray Kids και Atiz, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-Pop από την αρχή μέχρι το τέλος. K-Pop Fever λοιπόν, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com, χορηγή επικοινωνίας, το Mad Radio 106,2 και το Mad TV. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ανωδικά κινήθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Ανέβηκαν οι βάσεις στις ιατρικές σχολές, σταθερές, συνομικές, άνοδο σχεδόν σε όλες τις σχολές του Πολυτεχνείου, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Για πρωτοφανή αγριότητα κάνουν λόγο οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών σε ό,τι αφορά στα χτυπήματα που δέχθηκε ο Σταύρος Γεωργίου από τον καθομολογίαν δολοφόνο του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος έσπασε το ίδιο του το χέρι καθώς δολοφονούσε το θύμα του. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς από τα 40 ωρα για τον καύσωνα η χώρα περνάει σε 48ωρο κλειό κακοκαιρίας. Από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για δύο παραβάσεις του νόμου DMI για τις ψηφιακές αγορές, διότι προέκυψε πως ο τεχνολογικός κολοσσός ευνοεί συστηματικά τις δικές του εξειδικευμένες υπηρεσίες εις βάρος των ανταγωνιστών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα. Hot days, cold jokes.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε.
4: Να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
11: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Δυσκολίες συνάντησες?
13: Πολλές.
12: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
13: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να, να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
12: Θα περάσει.
11: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
13: 20.
12: Αρμαγκιόρα, δείξε τη ζαριά σου.
11: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
14: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, ότι ανεβαίνει συνέχεια. Όσο ανεβαίνει, τόσο πέφτει το επίπεδο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και φέρνει καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας. Πού? Στο Mad Radio 106,2. Hot days, cold jokes. Περιμένουμε και τα δικά σας κρύα αστεία. Χρειαζόμαστε όση περισσότερη δροσιά γίνεται.

0: Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Το κορίτσι μου, τι ωραία που τα λέει η Ελένη Φουρέιρα, υπέροχη. Δισκοτέκ λοιπόν, ακούσαμε από την Ελένη Φουρέιρα. Τι ωραία, τι καλά ήρθε η Faye Voku, είναι έτοιμη να πάρει τα ηνία και να ξεκινήσει μια συγκλονιστική εκπομπή μέχρι και τις 6. 6 ώρα έρχεται το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου έρχεται. Τώρα να με ενοχλείς, τι θες?
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι είσαι οδηγός eye-opener, θέλω να σου πω, έτσι.
0: Είμαι.
1: Με έχεις ξεβλαχεύσει και με έχεις κάνει άνθρωπο. Εσύ και ο Κωστόβουλος.
0: Να πω κάπου εδώ ότι δεν είμαι απλή εκπομπή, είμαι σχολείο. Είμαι σχολείο. Το ξέρω, σε ευχαριστώ Faye που τα αναγνωρίζεις. Πάμε λοιπόν να σας πω ένα καλό απόγευμα, να έχετε ομπρέλες αύριο γιατί κάτι είπανε για βροχές. Και να σας πω ότι το Mad με σήμερα έχει τελείωσε και Αντίγονη Βιντιάδη is out. Mad Radio.
2: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Το ναυάγιο της Ζακύνθου είναι μία από τις πιο διάσημες παραθαλάσσιες εικόνες της Ελλάδας. Ένας μικρός κόλπος περικυκλωμένος από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους με το σκουριασμένο κουφάρι του πλοίου να βρίσκεται στη μέση της παραλίας από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Το έντονο γαλάζιο του νερού, τα λευκά βότσαλα και το ναυάγιο δημιούργησαν ένα τοπίο που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Το καλοκαίρι του 2026, η πρόσβαση στην παραλία και το κολύμπι στον κόλπο παραμένουν απαγορευμένα για λόγους ασφαλείας. Η εικόνα της όμως εξακολουθεί να είναι ένα από τα σύμβολα του ελληνικού καλοκαιριού. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμό.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
8: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
7: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
8: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
7: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
8: beyondborders.gr.
9: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Το Music Saves και η DJSA παρουσιάζουν μια φαντασμαγορική εμπειρία με κορυφαίους DJs, cocktails, street food και παγωτά με φόντο το θρυλικό Boeing 727. Υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
11: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
10: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο
11: τραγούδι.
12: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
11: Περίμενε.
10: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά, Κυριακή, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
13: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού. Που δηλώνω τώρα. Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Hello, hello, Φεϊβόκο στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι 5η, 23 Ιουλίου. Βήμα-βήμα προς το τέλος του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Ευτυχώς ο υδράργυρος έχει αρχίσει και παίρνει την Κατιούσα. Έχει λίγο αεράκι. Έχει καλή διάθεση ο καιρός από το πρωί. Και από ό,τι λένε αύριο θα βρέξει κιόλα. Οπότε θα δροσίσουμε τζετ.
1: Μάτ Ρέιντιο 106,2.

Και πού να σφίξουν οι ζέστες. Η Οδύσσια της Οδύσσιας. Φέρετε ότι έχουμε κι άλλη κινηματογραφική έτσι πρόταση για την Οδύσσια. Όνομα και πράγμα. Ο Elon Musk είπε ναι σε πρόταση που του έγινε να δώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να γυριστεί η Οδύσσια του Ομήρου στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Mel Gibson. Νομίζω στην ομηρική διάλεκτο θα γίνει αυτό. Αν γίνει, κρατάω μικρό καλάθι. Πάντως ο ίδιος έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον να κάνει τη δική του Οδύσσια, φτιαγμένη εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη και πολύ πολύ πολύ πιο κοντά από αυτή του Christopher Nolan στα πραγματικά γεγονότα, τουλάχιστον αυτά που περιγράφονται στο έπος του Ομήρου. Είδομεν, εδώ θα είμαστε να δούμε.

Και από αυτή την φρέσκο παντρεμένη θα περάσουμε σε μία άλλη φρέσκο παντρεμένη, η οποία δέχτηκε πρόταση γάμου από θαυμαστή στο κόκκινο καλή στο Μεξικό. Η ηθοποιός απάντησε χιουμοριστικά: «Άργησες!», προκαλώντας γέλια, και το βίντεο της αντίδρασής της έγινε viral στα social media. Φυσικά ο λόγος για την Zendaya, όπου πριν από λίγους μήνες έγινε γνωστό πως με τον Tom Holland ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια ιδιωτική τελετή, κάτι που αργότερα επιβεβαίωσε και ο ίδιος Tom Holland σε συνέντευξή του. Παρότι το ζευγάρι δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για την ξεχωριστή ημέρα, οι fans συνεχίζουν να δείχνουν την αγάπη τους για το ζευγάρι, που προσωπικά δεν μου φαίνεται και πολύ ταιριαστό τώρα. Λέω τώρα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, αν θες να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το περιστατικό, αλλά και για όλους τους αγαπημένους σου stars, δεν έχεις παρά να μπει στο mad.gr και να τα μάθεις όλα. Και πάμε πάνω! Έλα να ξυπνάμε, απογευματιάτισε πια. Δυνατά! Talk to you. I'm not featuring 50.

0: Ζάρα Λάρσον, αυτό το κουκλίστικο πλάσμα. Lush Life, Lush. Σαν τη βλεφαρίδα ένα πράγμα. Έλα κουρτίνα μου, έλα οι κουρτίνες. Θέλω να σας δω όλες στην παραλία με κουρτίνες βλεφαρίδες. Και μην ακούω αυτά τα nude lashes τώρα που είναι της μόδας, να τα βάφεις με διάφανο και τέτοια. Αυτά είναι μπούρδες, κουραφέξαλα. Εντελώς όμως, θέλω βλεφαρίδα κάγκελο. Να κοιτάει το μάτι και να τρυπάει τον άλλον μέσα. Παμ! Να βγαίνει, ξέρεις, από την άλλη μεριά το βλέμμα. Άντε τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε γρήγορα με αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr και επανέρχομαι φυσικά με περισσότερη ενέργεια για σένα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ανωδικά κινήθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Ανέβηκαν οι βάσεις στις ιατρικές σχολές, σταθερές, οι νομικές, άνοδος σχεδόν σε όλες τις σχολές του Πολυτεχνείου, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Για πρωτοφανή αγριότητα κάνουν λόγο οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών σε ό,τι αφορά στα χτυπήματα που δέχθηκε ο Σταύρος Γεωργίου από τον καθομολογίαν δολοφόνο του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος έσπασε το ίδιο του το χέρι καθώς δολοφονούσε το θύμα του. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς από τα σαραντάρια για τον καύσωνα η χώρα περνάει σε 48ωρο κλειό κακοκαιρίας. Από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για δύο παραβάσεις του νόμου DMI για τις ψηφιακές αγορές, διότι προέκυψε πως ο τεχνολογικός κολοσσός ευνοεί συστηματικά τις δικές του εξειδικευμένες υπηρεσίες εις βάρος των ανταγωνιστών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστη. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
11: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Οι Ιταλοί Benassi Brothers, Benny και Ale, που βρίσκονται στον χώρο της μουσικής από το 1980, ο Benny πρώτος ως DJ, μέχρι σήμερα. Το 2004 κυκλοφόρησαν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το οποίο 22 χρόνια πριν ακουγόταν έτσι.

το 2004 μέχρι σήμερα. Οι Benassi Brothers κυριαρχούν στην dance μουσική σκηνή από πιο πριν, βασικά από το 1980.

Έτσι, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Και πάμε τώρα, επιστροφή στο σήμερα με αυτό. Γκαμπριέλα από τη Cat's Eye.

0: Day 5 Rain Dance. Όχι, όχι, και να έρθει η βροχή δεν πειράζει. Είμαστε σε κάργα καλοκαιρινό mood. Και αν φέτος το καλοκαίρι ετοιμάζεις ταξίδι στο εξωτερικό, πάρε μαζί σου και την Aili κάρτα Travelers Prepaid της Eurobank για να κάνεις αγορές σε οποιοδήποτε νόμισμα με μηδενικές προμήθειες μετατροπή συναλλάγματος, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Και αν είσαι από 18 έως 28 ετών, με έκδοση νέας Travelers Prepaid και φόρτιση με τουλάχιστον 50 ευρώ έως 31 Αυγούστου, παίρνεις μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο αξίας 7.000 ευρώ. Ain't that something now?
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
8: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά εντάξει, λίγο μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Αλήθεια είναι, Πέτρο μου, μεγάλη αλήθεια. Φεύγω κουμπερός δεύτερο και τελευταία. Ως τις 6 θα είμαστε μαζί και σήμερα έχω να σου δώσω συμμετοχή εντελώς δωρεάν για τον ημιμαραθώνιο της Καλλιθέας. Σε λίγο θα γίνει αυτό. Αν στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού, θα σου πω σε λίγο πώς. Yeah.

Ghost Town και εγώ τώρα θα σε πάω σε μια πόλη που όχι μόνο φάντασμα δεν είναι, είναι αρχοντική, είναι μια πόλη ιστορική, είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων και εκεί διοργανώνεται από τις 21 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου για 19η χρονιά το Άνιμα Σύρος, Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, την αγορά κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο animasiros.gr με χορηγό επικοινωνία στο Madrid 106,2 και το MAD TV. Πάμε μέχρι την Τζαμάικα τώρα.

New Religion, σου χρωστάω. Ναι. Λοιπόν, σου έχω giveaway. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε στη συμμετοχή για τον ημιμαραθώνιο της Καλλιθέας, ο οποίος έρχεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού. Ημιμαραθώνιος αγώνας και αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων. Εγώ θα σου κάνω giveaway τη συμμετοχή σου για όποιον αγώνα θες εσύ να συμμετέχεις στις 13 Σεπτεμβρίου. Μόνο εδώ, την επόμενη Πέμπτη, σε μία εβδομάδα ακριβώς 30 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση. Αν θες λοιπόν να λάβεις το πακέτο συμμετοχής σε όποια από τις τρεις διαδρομές θέλεις. Το πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αριθμό συμμετοχής, αναμνηστικό μετάλλιο κατά τον τερματισμό και το επίσημο φυσικά T-shirt του αγώνα. Για να λάβεις λοιπόν και εσύ μέρος σε αυτή την κλήρωση, δεν έχεις παρά να στείλεις ευθύς αμέσως, αν είσαι άνω των 18 ετών, μήνυμα στο Viber του Mad Radio. Γράψε όνομα, email και στείλ το, Καλλιθέα, όνομα, email και στείλ το στο 6936-646-656. 6936-646-656. Γράφεις τώρα Καλλιθέα, όνομα, τεπώνυμο, email και το στέλνεις στο 6936-646-656 και σε μία εβδομάδα μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που θα κερδίσει αυτή την πολυπόθητη συμμετοχή στον ημιμαραθώνιο της Καλλιθέας για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Και τώρα το ντουέτο Φωτιά Madonna featuring Sabrina Carpenter. Κάποτε έτσι τα λέγαμε τα τραγούδια. Bring your love.

0: Alex Warren, Ordinary. Εκτός από τον Ordinary υπάρχει και ο ημιμαραθώνιος, αυτός της Καλλιθέας, που είναι γεγονός και θα γίνει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Νέρου. Ημιμαραθώνιος αγώνας και αγώνας 10 και 5 χιλιόμετρων. Εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή σου δίνω εντελώς δωρεάν τη συμμετοχή σου για όποιον από τους τρεις αγώνες θες να συμμετέχεις. Σου δίνω λοιπόν πακέτα συμμετοχής που περιλαμβάνουν ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αριθμό συμμετοχής, αναμνηστικό μετάλλιο κατά τον τερματισμό και φυσικά το επίσημο t-shirt του αγώνα. Για να πάρεις μέρος και εσύ, τα βήματα είναι πολύ απλά. Πρέπει να είσαι άνω των 18 και να στείλεις ευθύς αμέσως μήνυμα στο 6936-646-656 γράφοντας Καλλιθέα, ονοματεπώνυμο και mail. Τίποτα άλλο. Καλλιθέα, ονοματεπώνυμο και mail. Αποστολή στο 6936-646-656 και σε μία εβδομάδα κληρώνουμε τον τυχερό που θα κερδίσει τη δωρεάν συμμετοχή του για όποιον από τους τρεις αγώνες. Τον ημιμαραθώνιο, τον 10 ή τον 5 χιλιόμετρων για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Και θα μου πεις είναι νωρίς. Φυσικά, διότι οι συμμετοχές αυτές ξέρουμε εξαντλούνται σε χρόνο ντετέ και των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, δεν πεινούσαν. Όχι, πλάκα. Μαγειρεύουν. Σύνδεση ευθύς αμέσως με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αδήλωτες περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε μεγάλη έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που έγινε σε 8.650 άτομα το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε 350 περιπτώσεις βρέθηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας 900.000 ευρώ, ενώ σε 80 πρόσωπα αποκαλύφθηκαν περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με άνοδο να καταγράφεται στα περισσότερα τμήματα. Στα περίεργα των βάσεων, το τμήμα λογιστικής στην Κοζάνη, όπου ο τελευταίος εισήχθη με μόλις 7.380 μόρια, ενώ ο πρώτος είχε συγκεντρώσει 19.010 μόρια. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Έχει συνολικό μήκος 182 χιλιόμετρα, ενώνει Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία, και πλέον η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες. Ανακοινώθηκε επισήμως η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Ο διεθνής εξτρέμ έκανε τον ήρωα του πραγματικά. Και οι κανονέριδες έβγαλαν από τα ταμεία τους 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίον. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Ετίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
13: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
16: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
17: Δυσκολίες συνάντησες?
18: Πολλές.
17: Ήσουν τυχερή σε εισαγωγικά?
18: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
17: Θα περάσει.
16: Και ένα hot εξομολογητήριο.
17: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
18: 20.
17: Αρμαγκιόρα, δείξε τη ζαριά σου.
16: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
19: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.
20: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
21: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη πάει αυτό το τραγούδι. Στη Χριστίνα, στο Βασίλη και στο Μπιτσάκο μου. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Κάτι άλλο εξαιρετικό όμως που θα συμβεί στην Αθήνα απευθείας από το Λονδίνο είναι το εκρηκτικό K-pop Fever, το οποίο έρχεται στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαχωρικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών ακόμη. 12 ταλαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλής ενέργειας εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεαματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits των Hendrix, BTS, Blackpink, Rosette, Twice, Stray Kids και Atiz, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-pop από την αρχή μέχρι το τέλος. K-pop Fever, κλείσε τώρα τη θέση σου, γιατί και αυτό το βλέπω να εξαντλείται μέσα στον Αύγουστο, στο more.com. Χορηγεί επικοινωνίας φυσικά το Mad Radio 106,2.

0: καινούργια Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο πέφτει το επίπεδο. Πιο αλήθεια πεθαίνεις. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και φέρνει καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο Mad Radio 106,2. Περιμένουμε και τα δικά σου κρύα αστεία, γιατί hot days, cold jokes, έτσι μόνο βγαίνει. Χρειαζόμαστε όσοι περισσότεροι κουλή δροσιά γίνεται. Φυσικά μας τα στέλνει στο 6936-646-656. Για τις 3 επόμενες ώρες, κοντά σου μέχρι τις 9, το Mad Drive, Κατερίνα, Ψύχα και Πέτρος Τριανταφύλου. Από τις 9 μέχρι τις 12, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου θα αναλάβει το δροσερό βραδινό αεράκι που θα σε βάλει ευχάριστα για ύπνο και θα σου χαρίσει δροσερά όνειρα. Μέχρι αυτή την ώρα, από τις 4, στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 ήταν η Φεϊβό, που μαζί πάλι αύριο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Πολλά πολλά σμουτς σμουτς, bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στο Σαρακίνικο της Μήλου, το τοπίο μοιάζει σαν να μην ανήκει στη γη. Ολόλευκοι φεστιακοί βράχοι, σμιλεμένοι από τον αέρα και τη θάλασσα, σχηματίζουν μικρούς όρμους, φυσικές πισίνες και παράξενους σχηματισμούς δίπλα στο βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου. Δεν είναι μια κλασική αμμουδερή παραλία. Είναι ένα φυσικό σκηνικό όπου το λευκό των βράχων και το μπλε της θάλασσας δημιουργούν μια από τις πιο χαρακτηριστικές αντιθέσεις των Κυκλάδων. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιωργαντά και το After Dark.
13: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
12: Και ένα hot εξομολογητήριο.
14: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
13: τραγούδι.
14: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
13: Περίμενε.
12: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Και σήμερα εδώ 3 ολόκληρες ώρες είμαστε μαζί σου μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας, ό,τι και αν κάνεις αυτή την ώρα.
1: 3 ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα.
0: Σήμερα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, και ο Ορφέας Γιαννιανίδης, Content Creator και Influencer, με μοναδικές προτάσεις εξόδου για το που σου κου.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο viral trend στο dating.
0: Του γιατρού.
1: Και του τρελού και του γιατρού, μη σου πω.
0: Του γιατρού οι σχέσεις, Κατερίνα, ο καιρός, ο κόσμος στο δρόμο. Άντε να φύγουμε διακοπές, να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Και αν τους συναντήσεις όλους αυτούς εκεί?
0: Θα πάω με σκάφος, Κατερίνα.

πρώτη μέχρι την τελευταία καλοκαιρινή βόλτα. Save your summer. Mad Radio 106,2. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? 10 λεπτά μετά τις 6 στο Mad Drive της Πέμπτης. Δύο ανάσες πιο κοντά σε αυτό το weekend, στο τελευταίο weekend του Ιουλίου. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι τις 9 και εσύ μπορεί να είσαι μαζί μας. 6936-646-656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα. Και σε βλέπουμε και σε ακούμε. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
2: 23 Ιουλίου και σήμερα ταξιδεύουμε πίσω στο 776 π.Χ. όταν σύμφωνα με την παράδοση και τις πρώτες καταγεγραμμένες πηγές ξεκινούν στην αρχαία Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Η κορυφαία γιορτή του ελληνικού κόσμου ήταν αφιερωμένη στο Δία και έμελε να γίνει σύμβολο ευγενούς άμυλας, ειρήνης και αθλητισμού για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
1: Στην πρώτη εκείνη Ολυμπιάδα υπήρχε μόνο ένα αγωνισμό, ο δρόμος του σταδίου, περίπου 192 μέτρα ήταν αυτό. Πρώτος Ολυμπιονίκης θεωρείται ο Κορόιβος από την Ήλιδα, ενώ οι αγώνες διεξάγονταν κάθε 4 χρόνια, περίοδος που έδωσε και το όνομα Ολυμπιάδα.
2: Οι αρχαίοι Ολυμπιακοί αγώνες διατηρήθηκαν για σχεδόν 12 αιώνες και αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τον ελληνικό πολιτισμό μέχρι και την κατάργησή τους το 393 μετά Χριστού. Η αναβίωσή τους το 1896 στην Αθήνα έφερε ξανά στο προσκήνιο το ιδανικό του «εφαγωνίζεστε», αποδεικνύοντας πως μια ιδέα που γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα εξακολουθεί να ενώνει τους λαούς του κόσμου μέχρι και σήμερα.
1: Και γιορτάζουν σήμερα Κατερίνα.
2: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ιεζέκιλ, την Πελαγία και τον Πελάγιο.
1: Ω, Πελάγιο.
2: Ναι, ναι. Πελάγιε, δεν θα τον φωνάξεις?
1: Όχι. Δεν έχω έτοιμο φαγητό. Κύριε. Ποιοι διάσημοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα, που μας ακούς?
2: Ο Αμερικανός ηθοποιός Paul Wesley γίνεται 44 ετών και ο Άγγλος ηθοποιός Daniel Radcliffe, ο γνωστός Harry Potter, γίνεται σήμερα 37 ετών.
1: Ο Daniel.
2: Από παιδάκι.
1: Τι λες τώρα? Mm. Ο Harry Potter. Αλήθεια?
2: Ναι, ναι.
1: Ο Harry Potter 37.
2: Ναι, ναι.
1: Ρε εσύ, χαμός, χαμός. Εντάξει, οκ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, ένας τεράστιος κιθαρίστας, ένας από τους πιο διάσημους, ο κιθαρίστας των Guns N' Roses, ο Slash, γίνεται 61 ετών.

0: την ώρα. Σε θέλω μαζί μας μέχρι τις 9 στο Mad Drive της Πέμπτης. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και σήμερα. Όπως κάθε Πέμπτη έχουμε μαζί μας τις νέες ταινίες. Θα σας μιλήσουμε για τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Θα σας πούμε τι θα κάνετε το Παρασκευό, Σάββατο, Κυριακό, το τελευταίο του Ιουλίου. Θα σας πούμε αρκετά πραγματάκια εδώ με την Κατερίνα από αυτά τα πολύ ωραία που σκεφτόμαστε, βρίσκουμε και σχολιάζουμε.
1: Και βοηθήσεις της ευκαιρίας να σου πω, Πέτρο, θα σε ρωτήσω βασικά θέλω. Έχεις
0: ρώταμε,
1: στείλει ποτέ,
0: Κατερίνα, ρώταμε.
1: Με ενδιαφέρει, σε έχω και case study και πολύ συχνά και success story. Έχεις στείλει ποτέ ένα
0: τώρα
1: μήνυμα?
0: Πήρα κομπλιμόν.
1: Πήρες μια απλή απάντηση και μέσα σε 5 λεπτά έχεις ήδη φανταστεί γάμο, ταξίδι και ονόματα παιδιών. Αν ναι, ίσως έχεις πέσει και εσύ στην παγίδα του νέου viral thread που λέγεται το τρελού dating.
0: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν μου έχει συμβεί. Εγώ πάντα, ως, να ξέρεις Κατερίνα, όπως λέει και ένας φίλος μου καρδιακός, είμαι πάντα έτοιμος με τα στέφανα και τα δαχτυλίδια στην τσάντα. Όμως στην άλλη που έστειλα δεν ξέρω τι συνέβη.
1: Είσαι πολύ typical groom και μπράβο σου. Κοίταξε, είναι κέρδις καρδιές και είναι γνωστό. Οπότε εσύ βίωσες αντίστροφο του τρελού.
0: Ναι.
1: Ε,
0: infatuation θα το έλεγα, τέτοια παθαίνω εγώ.
1: Μάλιστα. Το νέο thread πάντως περιγράφει εκείνη την κατάσταση που βλέπεις μια γνωριμία μέσα από, ας πούμε, ροζ γυαλιά. Δηλαδή ερμηνεύεις ένα μήνυμα ή ένα βλέμμα σαν τεράστια απόδειξη ενδιαφέροντος, ενώ η πραγματικότητα μπορεί να λέει κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Δηλαδή αγνοείς τα red flags επειδή πιστεύεις ότι να κοίτα. Κοίτα, πεθαίνει για μένα, πεθαίνει, αλλά δεν το δείχνει.
1: Ακριβώς. Η ασυνέπεια ξαφνικά γίνεται, είναι μπερδεμένος ή μπερδεμένη, μωρέ. Η απόσταση βαφτίζεται μυστήριο και η ελάχιστη προσπάθεια μοιάζει αρκετή, γιατί εσύ έχεις ήδη γράψει το happy end στο μυαλό σου.
0: Αχ, εγώ, Κατερίνα, να ξέρεις πάντως ότι είμαι έτοιμος για τον επόμενο έρωτα. Όπως λέει και ένας πολύ καλός μου φίλος, ο μεγαλύτερος έρωτας στη ζωή σου είναι πάντα ο επόμενος.
1: Μάλιστα. Κοίταξε. Ναι.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Μισή και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936 46 656. Η Μυρτό είναι στην Εθνική αυτήν την ώρα, χαμός στην άνοδο από χαμηλά. Η διασταύρωση εκεί στη μεταμόρφωση Κηφισός με Αττική Οδό πάντα είναι κόκκινο αυτήν την ώρα. Η Στεφανία, η Λία, ο Νικόλας είναι εδώ στο Mad Drive Premium. Τι με σένα, πώς σε πετυχαίνουμε?
1: Ταξιδιώτες είναι όλοι αυτοί. Ταξιδιώτες είναι αυτοί που θα ταξιδέψουν για τις καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά ό,τι τύπος traveler ή ταξιδιώτη και αν είσαι, μία είναι η κάρτα για σένα, φίλε μου και φίλε μου. Travelers prepaid από τη Eurobank. Τι βγάζεις εύκολα και δωρεάν από το Eurobank Mobile App και κάνεις αγορές σε ξένο νόμισμα στο εξωτερικό ή online με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος ακόμα και τη Σαββατοκύριακα.
0: Και αν είσαι από 18 έως 28 ετών, μπορείς να πάρεις μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο, εκδίδοντας νέα Travelers Prepaid και φορτίζοντας την 50 ευρώ και πάνω έως και 31 Αυγούστου. Σούπερ ταξίδι μεγάλης αξίας στο Λονδίνο για σένα που το κάνεις αυτό. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο με προτάσεις για το Πού Σου Κου. Μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αδήλωτες περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε μεγάλη έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που έγινε σε 8.650 άτομα το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε 350 περιπτώσεις βρέθηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας 900.000 ευρώ, ενώ σε 80 πρόσωπα αποκαλύφθηκαν περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με άνοδο να καταγράφεται στα περισσότερα τμήματα. Στα περίεργα των βάσεων, το τμήμα λογιστικής στην Κοζάνη, όπου ο τελευταίος εισήχθη με μόλις 7.380 μόρια, ενώ ο πρώτος είχε συγκεντρώσει 19.010 μόρια. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Έχει συνολικό μήκος 182 χιλιόμετρα, ενώνει Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία και πλέον η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες. Ανακοινώθηκε επισήμως η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Ο διεθνής εξτρέμ έκανε τον ήρωα του πραγματικότητα και οι κανονέριδες έβγαλαν από τα ταμεία τους 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα. Hot days, cold jokes.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Δυσκολίες συνάντησες?
8: Πολλές.
7: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
8: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
7: Θα περάσει.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
7: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
8: 20.
7: Αρμαγκιόρα, ρίξε τη ζαριά σου.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
9: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: Αυτό ακριβώς. The fate of Ophelia. Παντρεύτηκε αυτό το κορίτσι. Τώρα είναι σε μήνα του μέλητος.
1: Δεν έχει και δουλειές.
0: Δοκιμάζουν το μέλι.
1: Να. Πού πήγανε, ξέρουμε. Έχουν απογορεύσει τον κόσμο να κυκλοφορεί στους δρόμους εκεί που είναι. Κακότσα. Ναι, δεν θα δαγκωθώ. Ναι, δεν θα δηλητηριαστώ.
0: Πρόσεχε, μην δαγκώσει τη γλώσσα σου. Σε παρακαλώ πολύ. Γιατί μετά ποιον παρτνέρ ή ποια παρτνέρ.
1: Την έχω άχτη και το ξέρει.
0: Γιατί το κοριτσί.
1: Μη είχε ενοχλήσει πάρα πολύ αυτό με το άμα δεν είσαι αρμογιασμένο και παντρεμένο, δεν επιτρέπεται να φέρει την οδό. Πολύ.
0: Εγώ πολύ συμφωνώ με αυτό.
1: Πολύ discriminating.
0: Εγώ γι' αυτό έχω πάντα μαζί μου.
1: Μια Βέρα.
0: Μια Βέρα, τα Στέφανα.
1: Με αυτό.
0: Ποτέ δεν ξέρει.
1: Σωστά. Δεν έχω να πάω σε ένα γάμο τη Taylor Swift. Θα πάω με την αρμογιασμένη.
0: Θα παντρευτούμε.
1: Αυτό. Είναι λόγο. Πολλέ θα λέγανε να ξέρει.
0: Γι' αυτό σου λέω. Για μένα ή για την Taylor. Μην δακωθείς. Μην δακωθείς, πρόσεχε.
1: Δεν απαντώ.
0: Από το Release Athens και το Tomorrowland μέχρι το Tour de France, τους Commonwealth αγωνές, αλλά και τα μεγάλα ελληνικά φεστιβάλ, events, clubs και πολλούς διάσημους Έλληνες αλλά και ξένους μουσικούς που έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο του Ιουλίου προμηνύεται γεμάτο μουσική, αθλητισμό και καλοκαιρινή ενέργεια στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, Κατερίνα.
1: Και κατά ψέματα, Πέτρο μου, η Αθήνα είναι το κέντρο του πολιτισμού, της μουσικής και η K-pop κατακτά και την Αθήνα, διότι απευθείας από το Λονδίνο το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγωγικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών πολλών ακόμα.
0: Χαμός γίνεται, χαμός θα γίνει. Η K-pop κατακτά, όπως είπες, ακριβώς στην Αθήνα και ξέρεις τι, θα είναι πάνω στη σκηνή 12 υπερταλαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές. Θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλής ενέργειας εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεαματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits των Hunter X από τις K-pop Demon Hunters, BTS, Blackpink, Rosé, Twice, Stray Kids και πολλούς πολλούς ακόμη, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-pop από την αρχή μέχρι και το τέλος της βραδιάς.
1: K-pop Fever, λοιπόν, εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κλείσεις τώρα τη θέση σου στο more.com. Χορηγή επικοινωνίας MAD Radio 106,2 και MAD TV.
2: Let's drive. MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ

0: λίγο πριν φτάσουμε στις 7, πέμπτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Δύο ανάσες πιο κοντά σε αυτό το weekend, το τελευταίο weekend του Ιουλίου που έρχεται. Και αυτό το weekend έχουμε να κάνουμε πολλά πολλά μαζί, Σάββατο αλλά και Κυριακή πρωί. Σε περιμένω στο The Hits Hot 40 με 40 τεράστιες επιτυχίες Σάββατο και Κυριακή εδώ στο Mad Radio 106,2. Πριν από αυτό βεβαίως ξεκινάει τη δική σου μέρα Σάββατο και Κυριακή πρωί. Η Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου με όλες τις εξελίξεις από τη Showbiz και το Entertainment.
1: Κάνε εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλοι μου, έχεις σκυλάκι. Θέλω να σου πω ότι σου έχω ένα καλοκαιρινό tip το οποίο θα τον προστατεύσει από τον καύσωνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Για πες, γιατί πολλοί συνεχίζουν τις βόλτες κανονικά, όπως και εγώ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Βέβαια, πιο βραδινές ώρες. Αλλά πες.
1: Καλό
0: πες,
1: είναι
0: πες,
1: αυτό.
0: Πες,
1: αλλά γενικώς να ξέρεις ότι τις μέρες που έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, γενικώς να αποφεύγεις τις βόλτες από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η άσφαλτος μπορεί να καίει πολύ περισσότερο από όσο νομίζεις.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις, είναι λογικό αυτό. Εγώ πάντα το βγάζω πολύ αργά το βράδυ.
1: Δεν το κάνουν πάντα όλοι. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβεις και αν είναι ασφαλής. Και τι θα κάνεις, θα κουμπίσεις την παλάμη σου στην άσφαλτο για λίγα δευτερόλεπτα. Θα λερωθεί λιγάκι, λιγούτσικο. Αλλά έτσι, αν δεν αντέχεις εσύ, πάνε πριν δεν αντέχουν και οι πατούσες στους σκύλους σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Α, είναι ωραίο τύπο αυτό. Υπάρχουν σκυλάκια που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτά που έχουν μεγαλύτερο τρίχωμα, περισσότερο.
1: Κοίταξε, τα κουτάβια, οι μεγαλύτερες ηλικίες, ηλικιωμένοι σκύλοι, όσοι έχουν προβλήματα υγείας, αλλά και φυλές όπως τα bulldog και τα pug, δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο με τη ζέστη, οπότε δεν έχει να κάνει τόσο με το τρίχωμα, όσο με την ηλικία και κάποιες συγκεκριμένες ράτσες.
0: Εντάξει, λίγη προσοχή από εμάς χρειάζεται, όσοι είμαστε και αγαπάμε τα σκυλάκια μας. Λίγη προσοχή από εμάς σημαίνει πολύ περισσότερη ασφάλεια για τον καλύτερό μας φίλο.
1: Ακριβώς, γιατί το καλοκαίρι είναι για βόλτες και παιχνίδι, αρκεί να διαλέγουμε τη σωστή ώρα, ναι.
0: Για τις άλλες δεν μιλάμε, για τις ανεξάρτητες, για τις γάτες που ανοίγει η πόρτα.
1: Καλά,
0: και τις αφανίζουν.
1: Δεν νοιάζει καθόλου. Είναι πολύ ανεξάρτητες. Δεν τις. Πρόσεξε καλά, τη γάτα μου και τα μάτια σου, κακομοίρη μου.

0: Mad Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
12: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιωργαντά και το After Dark.
13: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
12: Και ένα hot εξομολογητήριο.
14: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλός στο...
13: τραγούδι.
14: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
13: Περίμενε.
12: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω κάνει.
2: Έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: μιλάει. Το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν τι είναι από όλοι, πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7.

0: Live με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψυχά.
0: Και σήμερα εδώ, όπως κάθε μέρα, κάθε ώρα, έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα μεταμορφώσεις τον μπαλκόνι ή τον κήπο σου σε θερινό σινεμά.
0: Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας που πρέπει να δεις, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα, θα έλεγα, facts γύρω από αυτές.
1: Εδώ και για τα λάθη που δεν πρέπει να κάνεις στη γυμναστική όταν έχει ζέστη.
0: Όταν δεν κάνεις, δεν κάνεις λάθη.
1: Ιδέες, όλα σωστά τα κάνεις εσύ.
0: Μάθε για την διεθνή συνεργασία της Αναστασίας.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Και σήμερα μαζί, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι τις 9.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Burna Boy. Σημείωση και όχι Burna Boy που το ακούω στην τηλεόραση. Καταστροφή. Εντάξει, δεν είναι το μόνο ονόματα που έχουν σκοτώσει στην τηλεόραση ή
1: δημοσιογράφη. Καλά.
0: Είναι αλήθεια. Και ειδικά όταν είχε να κάνει με τη μουσική, έχω ακούσει.
1: Καλά, έχω πει και εγώ πολλά. Βέβαια οπότε και καλύτερα να μην κρίνω.
0: Ρε, παιδί μου, εντάξει τώρα. Δεν είναι εδώ τώρα. Ας μην το πάμε εκεί. Δεν ναι. Είναι θέμα σύγκρισης.
1: Ναι, σωστά.
0: Τέλος πάντων, και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Για να σε συνοδεύσουμε όπου και αν πηγαίνει αυτήν την ώρα. Μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου. Κατερίνα, από όπου και ακούμε το main song, ένα από τα κεντρικά τραγούδια που ακούστηκαν αυτό το καλοκαίρι. Η κινηματογραφική βιομηχανία, θέλω να σου πω, ότι περνάει σε αντεπίθεση για το καλοκαίρι. Τα στούντιο ξεκινάνε δυναμικά τις καμπάνιες για τις μεγάλες πρεμιέρες του Αυγούστου και του Ιουλίου. Μία από αυτές είναι και η πολύ γνωστή ταινία, η οποία έχει γίνει χαμός, για την οποία έχει γίνει χαμός. Και τι να σου πω. Έμαθα ότι ο Elon Musk θα βάλει 100 εκατομμύρια δολάρια για να γίνει καινούρια ταινία. Ναι. Ναι, ναι. Η οποία θα είναι ακριβώς η ιστορία της Οδύσσειας.
1: Ντοκιμαντέρ.
0: Και δηλαδή, μάλιστα και στα αρχαία ελληνικά.
1: Α, μάλιστα. Ωραία, να τη δούμε. Εμείς ξέρουμε άλλωστε τους Έλληνες. Έχουμε κάνει αρχαία ελληνικά. Δράτουμε τις ευκαιρίες. Έχουμε. Δράτουμε τις ευκαιρίες.
0: Εγώ τα σκοτώνω. Όπως οι άλλοι σκοτώνουν τα αγγλικά.
1: Αυτό, ναι. Γι' αυτό έχουμε ταιριάξει. Εμείς φτιάχνεις εγώ τα αρχαία, εσύ τα αυτά.
0: Εσύ σίγουρα φτιάχνεις τα αρχαία.
1: Δράτουμε λοιπόν τις ευκαιρίες των κινηματογραφικών ταινιών και να σου πω ότι αν είσαι φίλη μου και φίλε μου, αγαπάς το σινεμά και ειδικά το θερινό σινεμά, αλλά δεν θέλεις να ψάχνεις κάθε φορά που θα πας, σου έχω τη λύση. Ναι. Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου movie night στο μπαλκόνι ή τον κήπο σου.
0: Μ' αρέσει αυτό. Το είχα κάνει παλιότερα με τους προτζέκτορες.
1: Ναι,
0: είχα βάλει ένα τεράστιο σεντόνι το οποίο το σιδέρωνα. Ναι, το είχα κρεμάσει από ένα τοίχο. Τι να κάνω. Ναι, γιατί τώρα πού να στήσεις εκεί πέρα προτζέκτορα κανονικά με οθόνη εννοώ. Και έφτιαξε ένα πολύ ωραίο λευκό σεντόνι που το σιδέρωνα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και έβαζα ένα προτζεκτοράκι εκεί και ήταν πολύ μαγικά. Αν μπορείς να το καταφέρεις και χωρίς προτζέκτορα.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό λοιπόν. Άκου λοιπόν τι έχεις να κάνεις. Δεν χρειάζεσαι μεγάλο budget καταρχάς. Ξεκινάς με ατμοσφαιρικό φωτισμό, λίγα fairy lights ή φαναράκι και κάνεις αμέσως τον μπαλκόνι τον κήπο σου πιο κόζι.
0: Ναι. Και εντάξει, ωραίο είναι αυτό με το design και το τέτοιο, αλλά θέλει και μια άνεση, ρε παιδί μου. Μια πολυθρόνα, μια ξαπλώστρα, ένα κάτι.
1: Άντε, γεια σου. Μετά θα βάλεις μεγάλες μαξιλάρες, πούφι, ακόμα και μια κουβέρτα στο πάτωμα και δημιουργείς τη δική σου γωνία χαλάρωσης. Αν έχεις προτζέκτορα, τέλεια. Αν όχι μια τηλεόραση, ένα λάπτοπ, κάνει τη δουλειά. Αν όχι το σεντόνι του Πέτρου, που θα το σιδερώσεις.
0: Ναι, εντάξει. Και το λάπτοπ κάνει δουλειά. Σωστή αυτό. Και την τηλεόραση μπορεί να δεις πλαγίως, αν έχεις και από αυτό που έχουν και βραχίονες που γυρίζει και λίγο.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Ωραίο, ωραίο. Και κοίταξε να δεις, εντάξει, εκεί θέλει τώρα και τα σνακ, θέλει και ποτάκια.
1: Σέχω και εκεί. Popcorn, nachos, παγωτό, δροσερές λεμονάδες, ένα ωραίο μοκτέιλ ή κοκτέιλ για μας δηλαδή. Και είσαι έτοιμος, βάλεις και μια καλοκαιρινή playlist πριν ξεκινήσει η ταινία για να κάνεις ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχάσεις φυσικά το αντικουνούπικο.
0: Α, ναι, αυτό οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, γιατί έχουν τρελαθεί τα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Μάλλον και τα κουνούπια.
1: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, βρίσκει μια πολύ ωραία ταινία από τα streaming services.
1: Και δεν χρειάζεται πολλά, Πέτρο μου, λίγη φαντασία, καλή παρέα και το μπαλκόνι σου εκεί που σου μετατρέπονται στο πιο κόζι θερινό σινεμά του καλοκαιριού. Θα το κάνω και θα σας πω.
0: Συμφωνώ μαζί σου, τα σνακ να φέρεις.
1: Να μου σιδερώσεις το σεντόνι.
0: Εντάξει. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αν και σήμερα ήταν λίγο καλύτερα, Κατερίνα, η θερμοκρασία και γενικώς το να κυκλοφορεί στην πόλη, και σήμερα ήταν let me be στο air condition. Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα και τα ακούμε στο Viber του Mad Radio 6936646656. Ο Τάσος είναι εδώ, ο Γιώργος είναι εδώ, η Τατιάνα είναι εδώ μετά το γραφείο, μας ακούει δυνατά, μαζί μας στο Mad Drive, μαζί σου στο Mad Drive, μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Ελληνική pop με διεθνή αέρα σου φέρνω τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, διότι η δικιά μας Αναστασία μόλις πέτυχε μια συνεργασία που συζητιέται σε όλο τον κόσμο.
0: Η Αναστασία ένωσε τις δυνάμεις της με την τεράστια βραζιλιάνα Ανίτα στο νέο τραγούδι Λόκα, και ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η συνεργασία προβλήθηκε από τα επίσημα social media του Billboard Brazil, φέρνοντας το τραγούδι μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Πρόκειται για διεθνή επιτυχία και όχι άδικα. Το Λόκα συνδυάζει ελληνικά, ισπανικά και αγγλικά, ενώ παντρεύει τον βραζιλιάνικο funk ήχο με τη σύγχρονη pop αισθητική, δημιουργώντας ένα από τα πιο δυνατά καλοκαιρινά hits. Θα το χορέψουμε πολύ αυτό.
0: Είναι καταπληκτικό αυτό το κορίτσι, μάλλον και τα δύο κορίτσια. Από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας του, το τραγούδι συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις στα social media, με fans από την Ελλάδα, τη Βραζιλία και πολλές ακόμη χώρες να μοιράζονται αποσπάσματα και να αποθηκεύουν τη χημεία αυτών των δύο υπέροχων, υπέροχων κοριτσιών. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: όπου και να πας αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026. Είμαστε μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Είσαι στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Κατερίνα, τι έχεις μες στη σακούλα, που κρύβεις? Νομίζεις ότι θα τη δω?
1: Για να μην σε βάλω σε πειρασμό, βρε Πέτρο, έχω 2 chicken melt από τσακαρού.
0: Αφού είναι 2, σημαίνει ότι πήρες 1 για μένα.
1: Κοίτα, θα μπορούσες να το κλάβεις και έτσι, αλλά όχι. Πήρα 2 για εμένα, γιατί είναι ένα συνεναδόρο στις 31 Ιουλίου. Εσύ να πας να πάρεις τα δικά σου.
0: Ναι, τέτοια είσαι. Τέτοια, είσαι τέτοια. Αλήθεια τώρα δεν θα μου δώσεις?
1: Δεν θα σου δώσω. Για να δεις όμως ότι είμαι ανώτερος άνθρωπος, παρόλο που εξακολουθώ να μη σου δίνω από τα δικά μου, σε ενημερώνω ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου ένα συν ένα chicken melt από τα τσακαρού μπορούν να γίνουν δικά σου και σε dine-in και takeaway και delivery, οπότε μπορείς να παραγγείλεις.
0: Σε τόσο
1: ανώτερος άνθρωπος.
0: Ανώτερος, ναι, είσαι τόσο ανώτερος άνθρωπος. Εντάξει Κατερίνα, κράτα τα δικά σου και να ξέρεις, δεν πρόκειται να δεις μόλις πάρω τα δικά μου τίποτα. Ούτε ψυχολάκι δεν θα σου δώσω. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο με Μαρία S. Με νέες ταινίες για αυτήν την εβδομάδα που πρέπει να γνωρίζεις για να ξέρεις τι θα δεις αυτήν την εβδομάδα.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αδήλωτες περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε μεγάλη έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που έγινε σε 8.650 άτομα το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε 350 περιπτώσεις βρέθηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας 900.000 ευρώ, ενώ σε 80 πρόσωπα αποκαλύφθηκαν περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με άνοδο να καταγράφεται στα περισσότερα τμήματα. Στα περίεργα των βάσεων, το τμήμα λογιστικής στην Κοζάνη, όπου ο τελευταίος εισήχθη με μόλις 7.380 μόρια, ενώ ο πρώτος είχε συγκεντρώσει 19.010 μόρια. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Έχει συνολικό μήκος 182 χιλιόμετρα, ενώνει Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία, και πλέον η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες. Ανακοινώθηκε επισήμως η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Ο διεθνής εξτρέμ έκανε τον ήρωα του πραγματικότητα και οι κανονέριδες έβγαλαν από τα ταμεία τους 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο: «Ουφ, λαχάνιασα!» Hot days, cold jokes.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρεις ημέρες γεμάτες γκολφ, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Total Weekend. Και όπως κάθε Πέμπτη έχουμε καινούριες ταινίες, άρα είναι η ώρα για να είναι μαζί μας τώρα η Μαρία S. YouTuber και movie expert, έρχεται με τις νέες ταινίες της εβδομάδας, κάθε εβδομάδα, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα facts γύρω από αυτές.
1: Άγνωσες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε, αυτά και άλλα πολλά. Ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της World Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Μαρία, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι βγαίνει στις αίθουσες σήμερα?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, μετά το χαμό που έκανε η Οδύσσια του Christopher Nolan, έχουμε πάλι μία ταινία για αυτή την εβδομάδα. Η αλήθεια είναι πως δεν τόλμησαν πολύ να βγάλουν ταινίες αυτό το διάστημα, γιατί ξέρουν ότι όλοι ακόμη πηγαίνουν να δουν Οδύσσια. Οπότε η ταινία που έχουμε για σήμερα λέγεται «Η δική της κόλαση». Είναι μία ταινία που διαδραματίζεται σε μία φουτουριστική Μητρόπολη βουτυγμένη στο νέον, έναν υπνοτικό κόσμο που μοιάζει να ξεπίδησε από σκοτεινή επιστημονική φαντασία, ισορροπώντας διαρκώς ανάμεσα στη σαγήνη και τη βία. Μέσα από αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, αναδύονται δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί τον Private Kay, έναν Αμερικάνο στρατιώτη που, κυριευμένος από την απόγνωση, ψάχνει την μικρή του κόρη, πεπισμένος πως βρίσκεται παγιδευμένη στην κόλαση, και η δεύτερη επικεντρώνεται στην Elle, μια νεαρή ανερχόμενη στάρ που καταραίει υπό το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας. Ο πατέρας της, ο πανίσχυρος Johnny Thunders, πρόκειται να παντρευτεί την μυστηριώδη Dominique, την πρώην κολλητή της Φίλη. Και fun fact, ο δημιουργός της ταινίας διόρθωνε το σενάριο καθημερινά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και κάπου προς τα μέσα κιόλας άλλαξε και το τέλος, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, ώστε να διατηρήσει, λέει, έτσι ένα μυστήριο και οι αντιδράσεις των ηθοποιών στο σετ να είναι απρόβλεπτες. Για να δούμε, λοιπόν, πέτυχε το σκοπό του.
0: Για
2: αυτά
0: να δούμε.
2: Λοιπόν από μένα για αυτή την εβδομάδα.
0: Μαρία S, YouTuber και movie expert, με την μία μοναδική επιλογή δική της για αυτήν την εβδομάδα. Βέβαια, είναι πολύ φυσιολογικό, όπως λες πάρα πολύ σωστά, Μαρία, ποιος θα βγει απέναντι από την Οδύσσια. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα εδώ στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατσίνα.

0: σήμερα, Κατερίνα, δεν ήταν τόσο... Δεν μπορούσαμε... Εντάξει, δεν φωνάζαμε You got me burning up. Δεν ήταν τόσο ζεστά. Και αύριο θα είναι ακόμη καλύτερα. Έτσι μαθαίνω, θα είναι ακόμη πιο κάτω η θερμοκρασία. Έκανε και λίγο συννεφιά σε κάποια σημεία της πόλης. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Έστρωσε λίγο σε σχέση με χθες και με προχθές.
0: Να δούμε πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Χαμός γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα ξεκινούν επίσημα οι αγώνες της κοινοπολιτείας στη Γλασκόβη. Με περίπου 74 χώρες, παρακαλώ Κατερίνα, να συμμετέχουν σε 10 αθλήματα και τους κορυφαίους αθλητές να μπαίνουν στη μάχη των μεταλλίων. Very glamorous οι αγώνες της κοινοπολιτείας. Είναι της τάξης μας.
1: Σύμφωνο μαζί σου και θα τους
0: έπρεπε. Tour de France επίσης. Tour de France μπαίνει στις καθοριστικές ορεινές διαδρομές. Αυτό που λέει, κατάλαβες, κάνε πετάλι. Ακόμα χάνει εκεί, βέβαια. Αυτοί είναι οι υπεραθλητές, δεν το συζητάω.
1: Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Οι διαφορές είναι μικρές σε κάθε ανάβαση και μπορεί, κάθε ανάβαση μπορεί να αλλάξει τον νικητή της φετινής διοργάνωσης, όπως κάθε χρόνο. Χαμός. Και στο τέλος θα σου πω για την αγαπημένη μου Φόρμουλα 1. Ολοκληρώνουν όλες οι ομάδες την προετοιμασία τους για το Grand Prix της Ουγγαρίας, που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο και θεωρείται από τους πιο τεχνικούς αγώνες της χρονιάς.
1: Εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, για να είσαι έτοιμος για αυτά τα γυμναστικά, γιατί δεν ξέρεις πότε θα βρεθείς σε τέτοιους γκλάμουρους αγώνες, και αν είσαι από αυτούς που συνεχίζεις τη γυμναστική σου το καλοκαίρι, γιατί είναι γεγονός ότι πολύ σταματάμε, ναι, ειδικά αυτές τις πολύ θερμές μέρες, είναι σημαντικό να ακούς το σώμα σου, γιατί με τη ζέστη υπάρχουν κάποια λάθη που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγεις.
0: Εγώ θα πω, Κατερίνα, εδώ, ότι αν δεν κάνεις γυμναστική, δεν κάνεις και λάθη.
1: Δεν θα σχολιάσω. Πρώτο λάθος. Γυμνάζεσαι τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Απέφυγε το διάστημα με τον έντονο ήλιο και προτίμησε πρωί ή βράδυ όταν η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή.
0: Στην πιο χαμηλή θερμοκρασία, εγώ, Κατερίνα, πάω για παγωτό.
1: Μην ξεχνάς το νερό. Το καλοκαίρι χάνεις περισσότερα υγρά, οπότε πρέπει να είσαι ενυδατωμένος πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από την άσκηση.
0: Λάθη, Κατερίνα, πολλά λάθη βλέπω στη γυμναστική. Επιτέλους το παραδέχεσαι κι εσύ.
1: Εξακολουθώ να μην σχολιάζω, Πέτρο. Το ενδυματολογικό. Άσε τα βαριά και σκούρα ρούχα στην άκρη και διάλεξε ελαφριά, ανοιχτό χρώμα και διαπνέονται υφάσματα. Και το σημαντικότερο, μην πιέζεις τον εαυτό σου όπως το χειμώνα. Η ζέστη αλλάζει τις αντοχές μας πάρα πολύ.
0: Φίλοι μου και φίλε μου, αυτή την εποχή άκου το σώμα σου και τον Πέτρο και μη γυμναστείς.
1: Δεν παίζεσαι πια, βρε Πέτρο. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη δυτική πλευρά της Λευκάδας, το Πόρτο Κατσίκι βρίσκεται κάτω από έναν τεράστιο, σχεδόν κάθετο λευκό βράχο. Για να φτάσεις στην παραλία, κατεβαίνεις στα σκολοπάτια που ξεκινούν από την κορυφή. Και όσο πλησιάζεις, το νερό αποκαλύπτει όλες τις αποχρώσεις του γαλάζιου. Το όνομά της σημαίνει λιμάνι των Κατσικιών, επειδή κάποτε το σημείο ήταν τόσο δύσβατο, ώστε λέγεται ότι μπορούσαν να το προσεγγίσουν μόνο κατσίκια. Σήμερα είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Λευκάδας και ολόκληρου του Ιουνίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
7: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλός στο...
8: τραγούδι.
10: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
8: Περίμενε, περίμενε.
7: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: επιτυχία. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Την Κατερίνα Ψυχά. Και αν εσύ έχεις κολλήσει στην κίνηση αυτήν την ώρα, και αυτήν την ώρα έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις το νέο viral manifest anthem του TikTok για έναν έρωτα με τα όλα του.
0: Εδώ και για τα πιο δροσερά καλοκαιρινά snack που σε ενυδατώνουν και είναι πολύ ελαφριά και ό,τι πρέπει.
1: Αλλά και για τη fashion τάση των διακοπών. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Vibe του Mad Radio 6936646656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: να-να-να, Κατερίνα. Ε? 11 μετά τις 8 και σήμερα να-να-να-να εδώ μαζί σας. Είναι το Mantra.
1: Και να-να-να έχουμε και λα-λα-λα έχουμε όλα τα έχουμε.
0: Τι να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Μάλλον κάτι καλό κάνουμε. Μάλλον. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Κατερίνα θα δείξει. Θέλω να σου πω όμως ότι στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, στα Americas, η μεγαλύτερη γιορτή της pop κουλτούρας ανοίγει τις πύλες της στο San Diego. Studio, streaming platforms και οι μεγαλύτεροι stars παρουσιάζουν αποκλειστικά trailers, νέες ταινίες και σειρές που θα συζητηθούν τους επόμενους πολλούς μήνες. Ανοίγει η Comic Con.
1: Και εγώ θέλω να σου πω,
0: όχι,
1: Πέτρο.
0: Πριν πεις, έχω κι άλλο να σου πω. Κάτσε, περίμενε, μην βιάζεις.
1: Έχω κι άλλα, ε.
0: Έχω πολλά να σου πω.
1: Πες μου αυτό, γιατί θα είναι ενδιαφέρον.
0: Γιατί αυτό θα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο Βασιλιάς Κάρολος.
1: Με ενδιαφέρει.
0: Βλέπεις. Και η Βασίλισσα Καμίλα έδωσε. Αυτό το Βασίλισσα μου κάθεται, λέω κάπως.
1: Δεν ταιριάζει με το Καμίλα, γι' αυτό.
0: Λες να είναι αυτό το πρόβλημά μου.
1: Να σου πω, δεν μπορεί να είναι.
0: Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Έδωσαν παρόν στο πρώτο Royal Horticultural Society Sandringham Flower Show.
1: Σε όλο αυτό πήγανε.
0: Τι να, ήτανε πολύ.
1: Και δεν έφαγε τα λουλούδια η Καμίλα.
0: Έλα ρε Κατερίνα, εντάξει. Ενώ τα μέλη της βασιλικής οικογένειας συμμετείχαν σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις σε όλη τη Βρετανία. Αυτό το αγώνες στο Commonwealth.
1: Μπράβο στη βασιλική οικογένεια.
0: Τώρα μπορείς να μου πεις, εγώ καλύφθηκα.
1: Καλύφθηκες εσύ με τη βασιλική οικογένεια. Εντάξει, με κάλυψες και εμένα με τη βασιλική οικογένεια. Εγώ θα πω όμως στη φίλη και στο φίλο.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι αυτό το καλοκαίρι, ειδικά αν θέλουν να τους έρθει ο έρωτας με τις σωστές προϋποθέσεις,
0: ναι, ναι,
1: πρέπει να ακούσουν το νέο viral Manifest Anthem του TikTok.
0: Και ποιο είναι το τραγούδι που έχει γίνει το soundtrack του έρωτα?
1: Είναι
0: στο
1: το
0: TikTok?
1: Training Season της Dua Lipa, της αγαπημένης σου. Ένα τραγούδι που πολλοί χρησιμοποιούν πλέον σαν προσωπική δήλωση αυτοπεποίθησης. Για να προσελκύσουν μια σχέση με σεβασμό, επικοινωνία και ουσιαστική σύνδεση.
0: Α, μάλιστα. Αυτό το κορίτσι γνωρίζει πολύ καλά. Το είπε και το έκανε. Training season's over, είπε.
1: Ακριβώς. Η Dua Lipa έγραψε το τραγούδι μετά από απογοητευτικά ραντεβού, όταν κατάλαβε πως δεν θέλει πια να εκπαιδεύει κάποιον για το πώς να την αγαπά. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Θέλω έναν άνθρωπο που ξέρει τι θέλει και μπορεί να σταθεί δίπλα μου, γιατί είσαι και Dua Lipa. Εύκολο είναι.
0: Και τον βρήκε αυτόν τον άνθρωπο σε αυτόν.
1: Τέλος πάντων, είναι και αυτό λάθος.
0: Σε αυτόν.
1: Τι τα λες, μωρέ, και εσύ, γλυκούλα, αφού τελικά βρήκες τον λάθος άνθρωπο για να αγαπήσεις.
0: Δεν ήρθε στην Ελλάδα εδώ να.
1: Να ξέρεις πάντως ότι οι χρήστες του TikTok το έκαναν viral ως τραγούδι Manifestation. Το ακούν πριν από το ραντεβού, το χρησιμοποιούν για να βάλουν όρια και θυμούνται ότι η αξία τους δεν είναι διαπραγματεύσιμη, Πέτρο.
0: Εγώ δεν ξέρω, όλο πουλάνε θα γίνει ο επόμενος James Bond, αλλά δεν το βλέπω. Θα μείνει στην ιστορία ως σύζυγος της Dua Lipa.
1: Πιθανότητα.
0: Για λίγο. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Περιμένουμε μέρες για να φύγουμε μακριά από το άγχος της πόλης στις διακοπές του 2000, του καλοκαιριού 2026 που έρχονται για πολλούς. Θα ξεκινήσουν από αύριο Παρασκευή. Κάποιοι θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη μέχρι το ξεκίνημα του επόμενου μήνα, του πιο καλοκαιρινού καυτού μήνα του καλοκαιριού 2026. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 9. Η Ελλάδα, Κατερίνα, συνεχίζει σε ρυθμούς θεατρικούς. Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζεται στην Επίδαυρο και events και με events στην Πειραιώς 260, ενώ οι μεγάλες θεατρικές περιοδίες ταξιδεύουν σε όλη τη χώρα αυτό το καλοκαίρι, από το Κατά Φαντασία Ασθενής μέχρι τις Βάτκες, τις Εκκλησιάζουσες, που συνεχίζουν την καλοκαιρινή τους περιοδία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και την Ειρήνη του Αριστοφάνη, μία από τις σημαντικότερες παραγωγές του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στην Επίδαυρο.
1: Εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, αν ψάχνεις τα πιο δροσερά καλοκαιρινά snacks που σε ενυδατώνουν και είναι και ελαφριά, ναι, σου έχω τις καλύτερες επιλογές.
0: Και είμαστε όλο αυτιά για να ακούσουμε, Κατερίνα.
1: Πρώτο, όλα αυτιά φτιάνε. Πρώτο και καλύτερο το καρπούζι με πάνω από 90% νερό είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του καλοκαιριού. Γλυκό, δροσιστικό και ιδανικό μετά την παραλία.
0: Εγώ το κάνω το βράδυ αυτό. Αντί να φάω ένα snack, αυτό τρώω καρπούζι.
1: Πολύ καλά κάνεις, αλλά έχουμε και άλλα. Οι φράουλες είναι γεμάτες νερό, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά. Το πεπόνι σου δίνει δροσιά και κάλιο. Ένα το ροδάκι είναι το τέλειο φορητό σνακ με φυτικές ίνες και φυσική γλυκύτητα. Το παίρνεις και μαζί σου είναι πολύ εύκολο.
0: Κοίταξε, έχω το πρόβλημα της φράουλης είναι ότι θέλω και σαμπάνια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ. Οπότε καρπούζι, φράουλες, πεπόνι και ροδάκινο μπαίνουν στο ψυγείο μαζί με τη σαμπάνια, κόβονται εύκολα και γίνονται πιο νόστιμη λύση για ενυδάτωση μέσα στην ημέρα και τη νύχτα.
0: Εντάξει, σε ακούμε. Ετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι. Φορτώστε τα ψυγεία με τα κατάλληλα φρούτα και σαμπάνια. Let's drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηλή.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30 και στους τίτλους ειδήσεων, σήμερα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, εκεί θα δείτε τους Godsmack, μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες ροκ συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Σάββατο η Πλατεία Νερού ετοιμάζεται για μία από τις πιο δυνατές ροκ βραδιές της χρονιάς. Και η Tomorrowland, το δεύτερο weekend ξεκινάει αυτό το weekend, το τελευταίο weekend του Ιουλίου. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Βέλγιο, όπου την Παρασκευή ξεκινάει το τελευταίο, το δεύτερο και τελευταίο τριήμερο της Tomorrowland για αυτή τη χρονιά, με τα μεγαλύτερα ονόματα της dance στον πλανήτη να είναι εκεί, και εκεί θα είναι περισσότεροι από 400.000 επισκέπτες.
1: Και εγώ να σου πω ότι όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο έχουμε ανάγκη από δροσιά. Και εδώ στο ΜΑΤ σου έχουμε τη λύση. Mm-hmm. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool, ρίχνει τη θερμοκρασία John και cool. Φέρνει καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο ΜΑΤ Radio και τον 6,2.
0: Hot days, cold jokes. Περιμένουμε και τα δικά σου φυσικά κρύα αστεία εδώ, γιατί χρειαζόμαστε. Όση περισσότερη δροσιά γίνεται αυτό το καλοκαίρι. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αδήλωτες περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε μεγάλη έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που έγινε σε 8.650 άτομα το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε 350 περιπτώσεις βρέθηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας 900.000 ευρώ, ενώ σε 80 πρόσωπα αποκαλύφθηκαν περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με άνοδο να καταγράφεται στα περισσότερα τμήματα. Στα περίεργα των βάσεων, το τμήμα λογιστικής στην Κοζάνη, όπου ο τελευταίος εισήχθη με μόλις 7.380 μόρια, ενώ ο πρώτος είχε συγκεντρώσει 19.010 μόρια. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Έχει συνολικό μήκος 182 χιλιόμετρα, ενώνει Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία, και πλέον η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες. Ανακοινώθηκε επισήμως η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Ο διεθνής εξτρέμ έκανε τον ήρωα του πραγματικότητα και οι κανονέριδες έβγαλαν από τα ταμεία τους 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγγας σε Like Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
5: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους.
3: Hot days, cold jokes.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
9: Δυσκολίες συνάντησες?
10: Πολλές.
9: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
10: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
9: Θα περάσει.
8: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
10: 20.
9: Αρμαγκιόρα. Σου.
8: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: της 8 εδώ στο Mad Drive της 5ης, δύο ανάσεις πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται το τελευταίο weekend του Ιουλίου, έρχεται και θα είναι πολύ πολύ δυνατό. Κάποιοι θα ξεκινήσουν από αύριο τις διακοπές τους και εμείς οι άλλοι θα περιμένουμε τον Αύγουστο. 5η στο Mad Drive και σήμερα εδώ με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη, μερικός νεφελώδης λέει. Υπάρχουν και πιθανότητες καταιγίδα σε κάποια σημεία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 31. Στην Πάτρα μερικός νεφελώδης ο καιρός και εκεί πιθανές καταιγίδες σε κάποια σημεία. 32 βαθμοί Κελσίου αύριο στην Πάτρα. Στη Ρόδο έθριος ο καιρός, 31 βαθμοί Κελσίου και 6 μποφόρ, θα φυσάει πολύ. Καιρός για εστιοπλοεία, μόνο για τους καλούς.
1: Εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, αν θέλεις να νιώθεις ότι είσαι σε διακοπές ακόμα και όταν είσαι στην πόλη, κράτα αυτή τη fashion τάση. Η καμπάνα stripes είναι το μοτίβο του καλοκαιριού.
0: Οι ρίγες μου αρέσουν, Κατερίνα, τα πουά δεν αντέχω.
1: Δεν μιλάμε για οποιασδήποτε ρίγες, είναι οι φαρδιές, δίχρωμες ρίγες που θυμίζουν πολυτερίδι, shorts, beach clubs και καλοκαίρια στην ακτή Αμάλφη.
0: Και πού τις φοράμε?
1: Παντού. Σε φορέματα, μαγιό, παντελόνια, πουκάμισα, τσάντες και καπέλα. Αν θέλεις χαλαρό look, συνδύασέ τις με σανδάλια και πλά κοσμήματα. Αν θέλεις κάτι πιο chic, ένα ρίγε πουκάμισο με λευκό shorts, για εσάς τα αγόρια θα κάνει όλη τη δουλίτσα.
0: Α, αυτό μου αρέσει αυτό που λες. Λευκό shorts, ρίγε με γαλάζιο και λευκό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ιτής, ρίγες, ιτής.
1: Και όπως ξέρουμε εμείς τις ταξιώς μας, οι ρίγες έχουν μεγάλη ιστορία. Ξεκίνησαν από τις στολές του γαλλικού ναυτικού.
0: Η Coco
1: Chanel τις έφερε στη μόδα και έγιναν σύμβολο του καλοκαιριού, resort style.
0: Oh yes. Άρα το καλοκαίρι του 2026 έχει ρίγες.
1: Ακριβώς, η καμπάνα stripes είναι η πιο εύκολη επιλογή για να βάλεις λίγο vacation mode στην καθημερινότητά σου, ακόμα και αν οι διακοπές αργούν, ρε παιδί μου, για κάποιους.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

Drive, ο Ανάσης πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται. Θα είναι το τελευταίο του Ιουλίου και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί και αυτό το weekend. Σήμερα Πέμπτη, μετά από ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα πάνω από την πόλη, είμαστε εδώ μαζί σου. Κατερίνα, η Ελλάδα αποχαιρετά μια θρυλική φωνή. Η Μέρι Λίντα έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, αφήνοντας πίσω της μια πορεία πολλών δεκαετιών στο ελληνικό τραγούδι. Πάει να βρει το αιώνιο τέρι της, το Μανώλη Χιώτη. Όλη η Ελλάδα και ολόκληρος ο καλλιτεχνικός

0: αυτός ένα μαγικό, μαγικό rework των μικρό. Αυτό είναι το Mad Drive. Και σήμερα εδώ μαζί σας για τρεις ολόκληρες ώρες, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο Mad Radio. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σας αρέσουμε να μας ακούτε κάθε μέρα στο Mad Radio και το 6,2.
0: Είναι βέβαιο αυτό?
1: Βεβαιότατο, Πέτρο.
0: Εντάξει. Εδώ σε λίγο ο Γιάννης Χατζηγεωργίου που σίγουρα σας αρέσει. Αύριο το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη που σίγουρα σας αρέσουν. Στις 10 ακριβώς εδώ θα είναι ο Γιάννης Τουμπάνος που σίγουρα σας αρέσει. Αύριο στις 6 Παρασκευή μαζί ξεκινάμε ένα ακόμη καταπληκτικό καλοκαιρινό weekend που σίγουρα θα σας αρέσει.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
4: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιωργαντά και το After Dark.
5: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
6: Συμπλήρωσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
5: τραγούδι.
6: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
4: After Dark. Με τον Θέμη Γιωργαντά, Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
7: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
5: Σώα.
3: Ζώα ή σώα.
5: Ζώα με σώα.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε, 5η λοιπόν, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, κάνουμε ένα αφιέρωμα στη Mary Linda με top 5 γεγονότα για την καριέρα και το έργο της. Εδώ στο.
1: Μαδίο.

Charlie Puth, attention εδώ στο Mad Radio 106,2. Τετάρτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και απόψε εδώ στο Here Comes Johnny κάνουμε ένα αφιέρωμα στη Mary Linda, γεμάτο μνήμη και συγκίνηση. Γιατί η Mary Linda δεν ήταν απλώς μια καλή φωνή. Ήταν μια καλλιτέχνηδα που έφερε στο λαϊκό τραγούδι καθαρότητα, κίνηση, μπρίο και μια πιο μοντέρνα σκηνική παρουσία στην εποχή της. Συνεργάστηκε με μεγάλους δημιουργούς, τραγούδησε σε κινηματογραφικές ταινίες της Finos Film, εμφανίστηκε σε μεγάλες σκηνές, ταξίδεψε στο εξωτερικό και συνδέθηκε με τον Μανώλη Χιώτη σε ένα από τα πιο ιστορικά μουσικά δίδυμα της χώρας. Στο σημερινό μας λοιπόν Top 5 δεν θα δούμε απλώς στιγμές επιτυχίας. Θα δούμε πώς μια φωνή μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα στο λαϊκό πάλκο, το σινεμά, τη διεθνή σκηνή και τη συλλογική μνήμη. Με λίγα λόγια, σήμερα δεν κάνουμε απλώς αφιέρωμα εις μνήμη της, κάνουμε ένα μικρό μάθημα ελληνικού τραγουδιού, αλλά χωρίς διαγώνισμα στο τέλος.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, εδώ στο Madrid 2102 και θέλω να σε ρωτήσω πόσο μεγάλο πρέπει να είναι ένα έργο ενός καλλιτέχνη για να μην χωράει εύκολα σε μια εκπομπή. Στο νούμερο 5 λοιπόν έχουμε σήμερα το τεράστιο όγκο του έργου της Mary Linda και τις εκατοντάδες ηχογραφήσεις της. Σύμφωνα λοιπόν με διάσημα βιογραφικά στοιχεία, η Mary Linda έχει συνδεθεί με έναν εντυπωσιακό αριθμό τραγουδιών 1200 ηχογραφήσεων. Ναι, καλά, άκουσες, 1200 ηχογραφήσεων. Το ρεπερτόριό της δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα είδος, τραγούδισε λαϊκά, αρεμπέτικα, ελαφρά τραγούδια, έντεχνες συνθέσεις, αλλά και κομμάτια με πιο μοντέρνο και Latin ρυθμό για την εποχή της. Σημαντικές επιτυχίες που έχουμε συνδεθεί με την Mary Linda είναι το «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα» και «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Και το πιο σημαντικό, αυτά τα τραγούδια δεν είναι μόνο στους δίσκους. Έχουν χαραχτεί στη μνήμη μας, στα σπίτια μας, έχουν μπει σε μεγάλα μας γλέντια και γάμους και στα ραδιόφωνα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ Mary Linda για αυτό το υπέροχο δώρο που μας έδωσες.

0: Mad Radio 106,2.
1: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2 και αν έφτασες ήδη στον προορισμό σου μπορείς να συνεχίσεις να μ' ακούς με την ίδια ακριβώς ένταση και ενέργεια στο madradio.gr. Και συνεχίζουμε λοιπόν στο νούμερο 4, πώς πέρασε η Μέρι Λίντα από το λαϊκό πάλκο στη μεγάλη οθόνη, γιατί πριν το YouTube υπήρχε η Φίνος Φιλμ.
0: Mad Radio 106,2. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο: ουφ, λαχάνιασα. Hot days, cold jokes.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
10: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
11: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
12: Δυσκολίες συνάντησες?
13: Πολλές.
12: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
13: Ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω, έλα μωρέ.
12: Θα περάσει.
11: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
13: 20.
12: Αρμαγκιόρα. Σου.
11: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Mr. Know It All, Teddy Swims εδώ στο Madrid 2.6.2 και θέλω να σε ρωτήσω πόσο σημαντικός ήταν ο ελληνικός κινηματογράφος για να περάσει ένα τραγούδι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στο νούμερο 4 λοιπόν έχουμε την παρουσία της Mary Linda στον χρυσό ελληνικό κινηματογράφο με την Finos Film. Η Mary Linda εμφανίστηκε σε μουσικές σκηνές ελληνικών ταινιών, συχνά με τον Μανώλη Χιώτη. Η παρουσία της λοιπόν στον κινηματογράφο έχει μεγάλη σημασία για δύο λόγους. Πρώτον, έκανε τη φωνή της ακόμα πιο αναγνωρίσιμη στο ευρύ κοινό και δεύτερον, κατέγραψε οπτικά μια εποχή της ελληνικής μουσικής που αλλιώς θα έμενε μόνο σε δίσκους και μαρτυρίες. Οι ταινίες όπως «Λαός και Κολονάκι» ή «Ο Μπλοφατζής» και άλλες μεγάλες παραγωγές της Finos Film έχουν κρατήσει αυτές τις εμφανίσεις σαν μικρά ντοκουμέντα. Έτσι η Mary Linda δεν ακούγεται μόνο. Φαίνεται και κινείται μέσα σε μια εποχή. Και αυτό για έναν καλλιτέχνη είναι διπλό αποτύπωμα.

0: Και μόλις άκουσες Rain Dance εδώ στο Mad Radio και θέλω να σε ρωτήσω πώς ξεκινάει μια μεγάλη καριέρα όταν οι συνθήκες γύρω σου είναι πάρα πολύ δύσκολες. Γιατί η Μέρι Λίντα γεννήθηκε ως Μαρία Δημητροπούλου στον πύργο Ηλίας και μεγάλωσε σε λαϊκό περιβάλλον με οικονομικές μεγάλες δυσκολίες, μπορώ να πω. Η οικογένειά της μετακίνησε στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε στον Κολονό και από 7 ετών μπήκε στο χώρο του τραγουδιού και του θεάματος. Συμμετείχε στα περίφημα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε βαριετέ και καμπαρέ. Το καλλιτεχνικό της όνομα Μέρι Λίντα το πήρε πολύ μικρή όταν ήταν παιδί, γύρω στα 7 και αυτό. Αυτό δείχνει πάντως κάτι πολύ βασικό για την πορεία της. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στην κορυφή. Δούλεψε από μικρή σκληρά με όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες και έμαθε τη σκηνή από πολύ νωρίς και ίσως αυτό αργότερα τη βοήθησε πάρα πολύ στο να ανέβει στις πίστες, στις μεγάλες ταινίες και να έχει ήδη την αντοχή μιας γυναίκας που ξέρει πολύ καλά την δουλειά. Mad
1: Radio. Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης, ο Μπάλος είναι μια τεράστια φυσική λιμνοθάλασσα ανάμεσα στη Χερσόνησο της Γραμβούσας και το ακροτήριο Τηγάνι. Λευκή άμμος, ρηχά νερά και αποχρώσεις που κινούνται από το τυρκουάζ μέχρι το βαθύ μπλε δημιουργούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Μεσογείου. Από ψηλά η λιμνοθάλασσα μοιάζει με ζωγραφιά. Από κοντά, τα ζεστά και ρηχά νερά της θυμίζουν μια τεράστια φυσική πισίνα. Μπάλος, εκεί όπου η Κρήτη δείχνει την πιο εξωτική πλευρά της. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας, ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε, τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
4: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
8: Συμπλήρωσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
7: τραγούδι.
8: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
6: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφ.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλι είναι η βρυσίδα.
3: Σα μισώ απέσια
2: στρουμφάκια.
3: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Here comes Johnny, μου Γιάννης Χατζηγεωργίου και μετά τα στρουμφάκια μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να μπεις και εσύ στη κουβέντα σήμερα. Ποιο τραγούδι της Mary Linda σου έρχεται πρώτο στο μυαλό και γιατί? Είναι το Περασμένος μου αγάπες, Ήλιο Βασιλέματα, Δεν θέλω πια να ξαναρθείς? Στείλ μου μήνυμα στο Viber, το Viber μας είναι 6936 646 656. Θα διαβάσω live τα μηνύματά σας σε λίγο εδώ στο Mad Radio 106.

Under X Golden σε ένα εξαιρετικό remix με David Guetta εδώ στο Madrid 2.102 και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Ποιο τραγούδι της Mary Linda σου έρχεται πρώτα στο μυαλό και γιατί? Και απαντήσεις όπως πάντα έχουν πολύ ενδιαφέρον και νοσταλγία αυτή τη φορά. Η Γιώτα λοιπόν από το Περιστέρι μου γράφει: εμένα λέει μου έρχεται το Ηλιοβασιλέματα. Το έβαζα με τη γιαγιά μου στο σπίτι και πάντα μου φαινόταν λέει σαν τραγούδι που είχε μέσα του καλοκαίρι και νοσταλγία. Αχ βρε Γιώτα, τι μου θύμισες. Γιατί πολλές φορές να ξέρεις το τραγούδι δεν είναι μόνο να το θυμόμαστε ως μια μεγάλη επιτυχία. Το θυμόμαστε πολλές φορές επειδή έπαιζε κάπου με κάποιον άνθρωπο που αγαπούσαμε ή αγαπάμε πολύ, σε μια στιγμή που έμεινε για πάντα ξεχωριστή και θα μας μείνει για πάντα ξεχωριστή. Και έχω και την Λίδα από το Ζωράφο που μου λέει: εγώ λέω περασμένες μου αγάπες, το άγουα μικρή και δεν το καταλάβαινα ακριβώς. Τώρα όμως το νιώθω στο πετσί μου. Λίδα, μου φαίνεται ότι πονάς πάρα πολύ και αυτό είναι το κλασικό χαρακτηριστικό σε ένα καλό λαϊκό τραγούδι. Πρώτα το νιώθεις πολύ λίγο και μετά όταν μεγαλώνεις καταλαβαίνεις γιατί σε βρήκε. Και τότε είναι που πονάει λίγο παραπάνω.

Το τραγούδι λοιπόν πήρε το Α βραβείο και η ερμηνεία της Σελίντα ήταν βασικό κομμάτι αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Επίσης η διαδρομή της λοιπόν είχε μεγάλες συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής όπως ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Άρα δεν μιλάμε απλώς για τραγουδίστρια επιτυχιών, μιλάμε για ερμηνεύτρια που μπορούσε να σταθεί δίπλα στους μεγάλους, γιατί και αυτή ήταν και θα είναι πάντα μια τεράστια.

0: Sabrina Carpenter, Madonna, Bring Your Love. Εδώ στο Mad Radio 106,2 είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν είσαι αυτή τη στιγμή στο μπαλκόνι, έχεις φύγει από το δρόμο, τότε μπες στο madradio.gr για να μ' ακούσεις με την ίδια ακριβώς ενέργεια. Και με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο της Mary Linda, το σημερινό μας λοιπόν το 5 γίνεται προς τιμήν της και θα μιλήσουμε για το έργο και το βίο της. Πλησιάζουμε τώρα στο νούμερο 1 και στο νούμερο 2 και εδώ θα πάμε από το λαϊκό πάλκο της Αθήνας μέχρι τον Λευκό Οίκο.
1: Mad Radio 106,2.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: στην κορυφή.
1: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
2: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα.
3: Hot days, cold jokes.
4: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Δυσκολίες συνάντησες?
6: Πολλές.
5: Ήσουν τυχερή σε εισαγωγικά?
6: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
5: Θα περάσει.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
6: 20.
5: Αρμαγκιόρα, δείξε τη ζαριά σου.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

και Dracula. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσες ελληνικές λαϊκές φωνές έχουν ακουστεί στον Λευκό Οίκο. Στο νούμερο 2 λοιπόν έχουμε την ιστορική εμφάνιση της Μέρι Λίντα και του Μανώλη Χιώτη στον Λευκό Οίκο το 1964. Εκείνη την εποχή η ελληνική ομογένεια στην Αμερική είχε πολύ ισχυρή σχέση με το λαϊκό τραγούδι και το δίδυμο Χιώτης και Λίντα είχε τεράστια πήχηση. Κατά τη διάρκεια λοιπόν περιοδίας τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δυο τους εμφανίστηκαν μπροστά τότε στον Αμερικανό πρόεδρο Τζόνσον. Το γεγονός αυτό είχε μεγάλη σημασία γιατί έδειξε ότι το λαϊκό τραγούδι, το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, μπορούσε να σταθεί εκτός συνόρων. Δεν ήταν μόνο μουσική δηλαδή για τα ελληνικά πάλκα ή τα λαϊκά κέντρα της Αθήνας. Ήταν ένας ήχος που μπορούσε να ταξιδέψει, να εντυπωσιάσει και να εκπροσωπήσει την ελληνική ταυτότητα σε διεθνή επίπεδο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: End of Beginnings, σε ένα συγκλονιστικό remix. Joe, εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σε ρωτήσω ποια συνεργασία άλλαξε όσο λίγες την εικόνα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Στο νούμερο 1 λοιπόν έχουμε τη συνεργασία της Mary Linda με τον Μανώλη Χιώτη. Η γνωριμία τους και η καλλιτεχνική τους ένωση τη δεκαετία του 1950 και του 1960 υπήρξε καθοριστική. Ο Χιώτης έφερε νέες τεχνικές στο μπουζούκι, συνδέθηκε με την καθιέρωση του τετράχορδου μπουζουκιού και άνοιξε τον ήχο του λαϊκού τραγουδιού σε πιο μοντέρνες φόρμες. Η Mary Linda από την άλλη πλευρά τέλος πάντων, έφερε μια φωνή πιο καθαρή, πιο ευέλικτη, φωτεινή, με κίνηση και σκηνικό μπρίο. Μαζί λοιπόν πάντρεψαν το λαϊκό τραγούδι με Latin στοιχεία, μάμπο, σάμπα και αστικούς ρυθμούς. Αυτό ήταν επανάσταση για την εποχή του και αυτό είναι και η διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό δίδυμο και σε ένα ιστορικό δίδυμο που έγραψε εποχή και θα γράφει στους αιώνες των αιώνων πάντα.
1: Mad Radio. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Εγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
7: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
8: τραγούδι.
10: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
7: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
4: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
3: Τεράσιο.
4: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
3: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
4: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
5: Φτώχεια και χαρά.
3: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
4: Ναι, μωρέ, δεν λένε
3: άραγε στην παράγκα.
4: Στην παράγκα.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Φτώχεια και χαρά, φτώχεια και χαρά. Here comes Johnny, λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Σε λίγο λοιπόν θα σου πω τι σε περιμένει αυτό το Σαββατοκύριακο στο Mad Radio 106,2 και αμέσως μετά σου έχω K-pop breaking news. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο...
2: Σήκωμα 2.

Ed Sheeran και το Σαββατοκυριακό σου εδώ στο Μάντρι 2.6.2 ξεκινά για σένα από την Παρασκευή με τέρμα δαγκάζια. Αλήθεια σου λέω, με τέρμα δαγκάζια από τις 8 το βράδυ. Peter, Coyote, Spyro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουμε την απόλυτη dance μουσική. Ενώ τα Σαββατοκυριακά έχουμε Πέτρο, 30 φίλου με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr. Γιατί τα weekend σου δεν ξεκινάνε απλώς όταν τελειώνει η δουλειά. Τα weekend σου ξεκινάνε όταν πατήσεις play στο Mad Radio 106,2.

Talk to You και για σένα θα μιλήσω, για σένα που λατρεύεις την K-pop και να ξέρεις ότι η K-pop κατακτά την Αθήνα. Ναι, πολύ καλά που σας απευθείας λοιπόν από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγωρικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από BTS, Blackpink, Stray Kids, Twist και πολλών άλλων μεγάλων καλλιτεχνών. 12 λοιπόν υπερταλαντούχοι, χορευτές, τραγουδιστές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλή ενέργεια και εμφανίσεις που θα συζητηθούν, δυναμικές χορογραφίες, θεματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 100X, BTS όπως σου είπα, Blackpink, Rose, Twist, Stray Kids, Natez, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-pop από την αρχή μέχρι το τέλος. K-pop λοιπόν Fever, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com, χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV.

0: Don't you worry, child. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ακούσμα άντρε 2,6,2. Μπαίνουμε στο τελευταίο έτσι μισάωρο μαζί και θέλω να σε ρωτήσω, ξυπνάς εύκολα το πρωί? Γιατί εδώ να ξέρεις, το Mad Radio Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 έχουμε την καλύτερη παρέα για να σε ξυπνήσει. Κάτια Νεκταρίου, Βρυσίδα Αδριώτου και Κατερίνα Πευτίτσι παίρνουν τη σκυτάλη και κάνουν τα μικρόφωνα και αυτά να παίρνουν φωτιά. Χαμούλης γίνεται εδώ στο στούντιο. Θες επικαιρότητα, social media trends, ταρό, ζώδια, σχέσεις, μόδα, pop κουλτούρα, όλα όσα συζητάς με την παρέα σου, αυτά τα κορίτσια τα συζητάνε με την ίδια ακριβώς ένταση, ενέργεια, όπως ακριβώς το χρειάζεσαι το πρωινό σου, και αυτά είναι τα κορίτσια στην πόλη. Και αν ξυπνάς δύσκολα, όπως σου είπα, δεν πειράζει καθόλου. Εκείνες θα σε ξυπνήσουν στο λεπτό.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
2: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
3: Δυσκολίες συνάντησες?
4: Πολλές.
3: Ήσουν τυχερή σε εισαγωγικά?
4: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
3: Θα περάσει.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
4: 20.
3: Αρμαγκιόρα, ρίξε τη ζαριά σου.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Rain Dance, και τώρα επειδή όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία τόσο πέφτει και το επίπεδο, ήρθε η ώρα να μπει στην εκπομπή ο πιο δροσερός άνθρωπος του Mad Radio 106,2. Εγώ ναι, αυτός είμαι. Αλλά όχι ακριβώς εγώ. Με την ιδιότητα του John Cool λοιπόν, θα σου φέρω τα πιο κρύα αστεία της ημέρας, γιατί hot days θέλουν cold jokes. Βέβαια περιμένω και τα δικά σου κρύα αστεία στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656. Τα χρειαζόμαστε, παιδιά, αυτά τα δροσερά αστεία πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι, γιατί είναι πάρα πολύ ζεστό. Και έτσι, για να σε βάλω στο κλίμα του τι αστεία εννοώ, για παράδειγμα, είναι ένα σαλγκάρι και μπαίνει μέσα στο μπαρ. Και ο μπάρμαν το βλέπει και του κάνει παπ και το πετάει μακριά. Και μετά από 4 μήνες γυρνάει το σαλγκάρι και λέει: σε μένα ρε.

0: Ζέινα, Τζανάντο και άλλο ένα Here Comes Johnny. Έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Mad Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Η Βοηδοκυλιά στη Μεσσηνία είναι μια παραλία που σχεδόν σχηματίζει έναν τέλειο κύκλο. Η λεπτή χρυσαφένια άμμος αγκαλιάζει τα ήρεμα γαλάζια νερά, δημιουργώντας έναν φυσικό κόλπο που θυμίζει το ελληνικό γράμμα ωμέγα. Πίσω από την παραλία βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας, ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Πελοποννήσου, ενώ υψηλότερα δεσπόζουν το Παλαιόκαστρο και το Σπήλαιο του Νέστορα. Μια παραλία που το καλοκαίρι η φύση και η ιστορία βρίσκονται όλα στο ίδιο κάδρο. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
1: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
4: τραγούδι.
5: Τώρα θα έρθει η βροντί από μένα.
1: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά, Κυριακή, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
6: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
7: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Ο ήχος.

0: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Βεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madradio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madradio 106,2.

0: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.